αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συντηρική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: και με φνίγε ο πόνος. Τότε που φώναζα που πας,
1: που πας,
0: μη φεύγεις είμαι μόνος. Εσύ μου γέλασες τελείως.

Ο Δημήτρης Αλεξίου και οι μεγάλες λαϊκές επιτυχίες τώρα στον Γαλαξία 92,1. Από τη Συνδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών.

0: ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες, ωστόσο.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-8480-25. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-8480-25.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φίλο

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, στα Νήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδουλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

σαν αν η πρώτη φορά. Φίλα μ' απόψε, σαν αν η τελευταία. Φίλα μ' απόψε.

0: η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει. Γαλαξίας 92,1. Από τη Στική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασε τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Δεν με περιμένατε, ούτε κι εγώ. Έξι και τέσσερα πρώτα λεπτά στο πρωινό της Τετάρτης, 5 Αυγούστου 2026. Καλό πρωινό σε όλους, είμαι ο Χρήστος Καλτσάς και θα πάμε παρέα για το επόμενο 2 ώρο. Καλημέρα, καλημέρα. Έτσι είναι το καλοκαίρι, είναι γεμάτο εκπλήξεις. Τη μία στιγμή κάθεσαι ανέμελος και χαλαρώνεις βλέποντας την αγαπημένη σου σειρά. Ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνο. Σάκης Μόσχης. Θα πας αύριο πρωί. Τι ωραία. Ναι, φυσικά θα πας.

Εντάξει, το πρωινό παρέα σας, μας παρέα μαζί που το κάνουμε, είναι εξαιρετικό, δεν το συζητάω. Το πρόβλημα είναι η ώρα. Η ώρα αυτή δεν παλεύεται η ώρα.

Εξαιρετικό το σημερινό πρωινό, εξαιρετικό, τέλειο. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ καλές. 21, 22, 23, εντάξει, μέχρι εκεί, ανάλογα στο, στην περιοχή που είστε. Έτσι είναι, έτσι είναι.

6-9-47-945-945, ανοιχτό στη διάθεσή σας. 6-9-47-945-945, Viber, WhatsApp. Τι γίνεται, πώς είστε, τι κάνετε, καλημέρες. Ψάχνουμε το καλοκαίρι. Δεν νομίζω, το έχουμε βρει. Απλά το φετινό καλοκαίρι μας κάνει έτσι λίγο περισσότερο τη χάρη, να είναι λίγο πιο...

Απαλό καλοκαίρι λοιπόν, ευτυχώς, ευτυχώς, εμείς εδώ στην Ελλάδα έτσι. Οι συμπατριώτες μας που είναι στο εξωτερικό, στη Γερμανία και σε άλλες πόλεις της Ευρώπης, δυστυχώς ταλαιπωρούνται αρκετά. Δεύτερο κύμα καύσωνα. Τους στέλνουμε την αγάπη μας. Και άμα θέλουν, τους στέλνουμε και κανένα air condition. Ελάτε στην Ελλάδα για διακοπές, έχουμε πολύ ωραία θερμοκρασία. Δηλαδή φανταστείτε σήμερα στην Θεσσαλονίκη, άντε να φτάσει, πόσο να φτάσει, 33. Άντε να φτάσει 33-34, δεν θα πάει παραπάνω. Φυσιολογικά πράγματα για

Δηλαδή σήμερα μεσημεράκι στη Λίμνο θα έχει 33. Εξαιρετικά. Αλεξανδρούπολη 35 σήμερα μεσημέρι. Σέρες λίγο πιο ψηλά, 36-37. Εντάξει, οκ, okay, αλλά οι Σέρες είναι και μια από τις ιδιαίτερες περιπτώσεις εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Σύννεφα για τις επόμενες ημέρες δεν βλέπω στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Θα συνεχίσει ο καιρός στο ίδιο μοτίβο. 33-34 σήμερα, αύριο, Παρασκευή, δεν θα αλλάξει κάτι ιδιαίτερο. Την Παρασκευή ίσως περιμένουμε κάποιες βροχούλες στον Εύρο, Αλεξανδρούπολη, Ορεστιάδα. Σάββατο λίγο παραπάνω ζέστη στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα από τώρα. Και 35, ναι, το Σαββατοκύριακο θα είναι λίγο πιο ζεστό γενικά. Αυτό δείχνει. Αλλά κατά τα άλλα,

Πρώτες καλημέρες. Γιώργος, καλημέρα, έχω φορτώσει διάθεση. Παρασκευή ξεκινάμε αδειούλα 20 ημέρες. Πω, 20 ημέρες άδεια, τι ωραία. Εννοείται πως σε βουνό, όχι σε θάλασσα. Δικός μου είσαι, Γιώργο.

Καλημέρα στον Δημήτρη. Ναι, αυτά δείχνουν τα προγνωστικά δεδομένα και ο Σάκης Αρναού, το γλουμένα βίντεο που ανέβασε χθες βράδυ στο YouTube ο γνωστός προγνώστης καιρού, τα ίδια δείχνει, δεν θα αλλάξει. Θα το δείτε σε λίγη ώρα και στο artes.gr. Έτσι ήταν. Καλημέρα στον Αντώνη. Μόλις ξεκίνησα από Αλεξάνδρεια για Θέρμη. Καλή διαδρομή.

Ρίζει από Χαλκιδική με καλαμπόκια, δεν τους προλαβαίνει. Τον πολύ καλαμπόκι στη Χαλκιδική. Καλό είναι αυτό, ας φάνε. Άμα δεν φάνε στη Χαλκιδική καλαμπόκι, τώρα πότε θα φάνε, δηλαδή πραγματικά. Να κάνεις να απολαμβάνεις τη βόλτα σου π.χ. Δευτέρα, Τρίτη βράδυ στην Άφητο, ας το πούμε. Τι θα κάνεις, τι θα φας, γύρω. Καλαμπόκι θα φας και τέτοια light πράγματα. Φουρτάκια, καλαμπόκια. Έτσι, να κινείται το χρήμα. Καλές διαδρομές, Νικόλα. Έτσι όμορφα καλοκαιρινά.

Έτσι ρυθμοί λοιπόν πιο καλοκαιρινοί, με ένα vibe που θυμίζει νησιά Αιγαίου, νησιά της Κρήτης κάτω, εκεί πέρα τα ωραία. Μη σου πω ότι το vibe θυμίζει και λίγο Caribbean. Όπως και να έχει, προσπαθούμε να έχουμε ρυθμό στη μέρα μας. Ευχάριστη διάθεση. Ο καφές ακόμα γίνεται, δεν έχει ετοιμαστεί.

Καλησπέρα στο Γιώργο, στο Πολύκαστρο. Μια περίεργη συννεφιά μπορεί να μας δροσίσει ή να μας κάψει τελείως. Περίεργο, δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Καλημέρα στο Βασίλη.

0: πάντων, όπως και να έχει, καλημέρα χαρούμενα, από νωρίς πήγα να πω. Να είμαστε καλά. Να έρθει η άδεια, δεν αντέχω άλλο. Αυτό, άντε, καλημέρα.
1: Αυτό το τελευταίο το αχ είναι που συμβολίζει το καλοκαίρι, ολόκληρο το ελληνικό. Ένα αχ. Είναι το αχ πριν την άδεια, όπως είπε η Μαρίνα, που την περιμένεις για να φύγεις πως και πως. Και αφού γυρίσεις, πάλι λες αχ, γιατί τελείωσε τόσο γρήγορα η άδεια και δεν έχεις άλλη. Και πρέπει να βγάλεις έναν ολόκληρο χειμώνα μετά. Μαρίνα, δεν είμαστε εμείς και εμείς, εδώ είμαστε όλοι. Απλά πηγαίνω, ερχόμαστε. Να, λίγο από εδώ ο Σάκης, να, λίγο από εδώ εγώ. Εντάξει, όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Θεσσαλονίκη το καλοκαίρι συνήθως έτσι είναι, μετά τον Ιούλιο. Εκπλήξεις,

Έλα, συνεχίζουμε λίγο καλοκαιρινά. Δροσερά. Αν είσαι στο αυτοκίνητο, δυνάμωσε εδώ, μην την φοβάσαι. Δεν πρόκειται να σου πει κανένας τίποτα. Και αν κουνηθείς και λίγο, ακόμα καλύτερα.

χορηγός της εκπομπής. Η Ιζομάτ Θερμοσύστημη λοιπόν, γιατί αν ψάχνεις το premium στην εξωτερική θερμομόνωση, το βρίσκεις με το πιστοποιημένο σύστημα Ιζομάτ Θερμοσύστημη Premium. Με μεγάλη αντοχή στον χρόνο, ευρεία γκάμα αποχρώσεων στους τελικούς και έτοιμους οβάδες για το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμείς. Και με γραφητούχα πολυστερίνη που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ, το αποτέλεσμα δεν μπορεί να είναι παρά premium. Ιζομάτ Thermosystem Premium, το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Δηλαδή, σας παίζω τόσο ωραίες μουσικές. Δεν λέω τίποτα για περιφερειακούς, ειδήσεις, δεν διαβάζω εφημερίδες, δεν θέλω να διαβάσω εφημερίδες, δεν υπάρχει λόγος. Δεν αναφέρω τίποτα για την επικαιρότητα. Ωραία, ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ένα μήνυμα δεν στέλνετε. Δηλαδή, ένα μήνυμα στο 6-9-47-9-45-9-45 να πείτε την καλημέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε. Στο τέλος θα πιστέψω τη Μαρίνα που έλεγε πριν ότι έχουμε μείνει εμείς και εμείς. Δηλαδή αδυνατό να το πιστέψω ότι έχουμε μείνει εμείς και εμείς. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πού είστε, τι γίνεται. Κανονικά πρέπει να το παίξω Σάκης Μόσχης τώρα. Να αφήσω κενό τον αέρα, να μην παίζω καθόλου μουσική. Και να περιμένω μέχρι να στείλετε μηνύματα. Δεν θα το κάνω, δεν είμαι τόσο κακός. Αλλά αν με εξωθήσετε θα το κάνω κι αυτό. Πού είστε βρε? Μη με λέτε μετά ότι γκρινιάζω.

Άγιος φοβέρα θέλει. Καλά βρε, έπρεπε να κάτσω να γκρινιάξω για να στείλετε 5 μηνύματα. Όχι 5, 50. Καλά είναι δυνατόν. Θα μου πεις εσύ Χρήστο, άσε μας πρωί πρωί. Δηλαδή 5 Αυγούστου μας βάζεις 6 και 40 να στείλουμε μηνύματα, επειδή εσύ έχεις την καήλα σου να δεις αν είσαι μόνος, επειδή ξύπνησες τις 5. Ναι ρε παιδιά, παρέα την κάνουμε την εκπομπή. Τι μόνος μου την κάνω. Άμα ήταν μόνος μου κάθομαι και στο σπίτι και παίζω μουσική έτσι για την πάρτι μου, ας το πούμε. Είναι δυνατόν. Τι θα το κάνεις.

Καλημέρα, πάμε δουλειά και νιστάζουμε. Φαντάσου νιστάζει τόσο πολύ που δεν έχει γράψει και το όνομά του. Ευχαριστώ, αριθμέ που τελειώνεις 887. Καλημέρα στην Ευαγγελία. Καλημέρα στη Λίνα την Κούνα, ακόμα εδώ, αυγουστιάτικη καλημέρα και μας ακούει. Από πού, πού βρίσκεσαι Λίνα? Καλημέρα Βασίλη. Ο Βαγγέλης ο Δακαράς άφησε τη σύζυγο να πετάξει για εξωτερικό και επιστρέφει σπίτι χορεύοντας. Κοίτα, εγώ θα το αποδώσω στη μουσική που παίζω. Γι' αυτό χορεύεις, έτσι δεν είναι Βαγγέλη? Ναι, το λέω εγώ για σένα, γιατί ξέρεις, μας ακούει κόσμος και... Καλημέρα Κωνσταντίνε. Ναι, τι να ασχοληθώ με την επικαιρότητα του τρελού, γίνεται όπως το είπες, ακριβώς όπως το είπες, Κωνσταντίνε μου. Οπότε δεν υπάρχει λόγος, άστο, θα ασχοληθεί μετά ο Σάκης. Η Θεοδώρα. Ζιγζακ το αυτοκίνητο με τις μουσικές. Τέλεια. Μες στη Λωρίδα όμως, έτσι μην φεύγουμε από τη Λωρίδα. Εντάξει. Καλημέρα, περιμένουμε την Παρασκευή πώς και πώς να έρθει για την άδεια Τάσος από Κατερίνη, οδηγός. Ρε Χαρούλα, το ξέρω ότι είναι καλοκαίρι και οι μισοί λείπουν, αλλά και πάλι στο Ράδιο Θεσσαλονίκη και οι μισοί να λείπουν, πάλι είμαστε πάρα πολλοί. Δόξα τω Θεώ. Απλά οι υπόλοιποι μισοί που μένουν πίσω τα καλοκαίρια είναι λίγο πιο... πώς να το πω ρε παιδί μου, δύσκολοι. Θέλουν λίγο το τσίγκλισμα, θέλουν λίγο να τους... όχι το τσίγκλισμα, θέλουν λίγο να τους καλοπιάσεις. Αυτή είναι η σωστή έννοια. Δηλαδή εμείς που έχουμε μείνει πίσω, θέλουμε να μας καλοπιάνουν λίγο, να μας λένε «Έλα, μη στεναχωριέσαι, είναι πάρα πολύ ωραία να είσαι 5 Αυγούστου στην πόλη και να δουλεύεις, μη στεναχωριέσαι, θα σου παίξω μια μουσική και θα περάσεις όμορφα». Αυτό είναι το καλόπιασμα που λέμε λοιπόν, Χαρούλα, το θέλουμε και εγώ σαν ακροατής λειτουργώ, μην νομίζεις, οπότε έτσι έχουν τα πράγματα. Χρήσα από Χαριλάο, ακόμα περισσότερο.

Παρκοτεχνική, πάρκαρε στην άκρη για να στείλει μήνυμα. Ευχαριστώ. Δεν είσαι ο μόνος, παρέα κάνουμε την εκπομπή. Ορίστε, καλά τα λέει Δήμητρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Η Λίνα βρίσκεται στο Εγάλεο Αττικής, δυτικά προάστια. Τα χαιρετίσματά μου στην πρωτεύουσα. Καλημέρα στον Χαράλαμπο, πέρασε από Άγιο Πρόδρομο. Η θερμοκρασία γράφει 14 βαθμούς. Ευχαριστώ Χαράλαμπε, καλή διαδρομή. Στέφος, καλημέρα, καλημέρα. Εγώ ακόμα παλαβώ με μια κούπα καφέ και μάλλον κερδίζει. Ναι, η σύνταξη έχει ένα θέμα, αλλά καταλαβαίνω ότι τρέχεις σαν τον παλαβώ να κάνεις μια κούπα καφέ και μάλλον κερδίζει ποιος, η κούπα καφέ. Εντάξει. Καλό καλοκαίρι στον Αλέξη τον Τόντι, ο οποίος βρίσκεται, παιδιά, στο Μπέρκεν της Νορβηγίας. Έχει μείνει λίγο ακόμα για να πάρει άδεια. Το βίντεο που στέλνει, πιθανότατα να το ανεβάσω. Όχι πιθανότητα, σίγουρα θα το ανεβάσω στην ομάδα Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Μισό λεπτό λίγο. Ακούστε, ακούστε λίγο. Αυτό είναι από το Μπέρκεν της Νορβηγίας που ακούτε. Είναι φυσικός ήχος. Είναι το ένα το βίντεο που έστειλε ο Αλέξης. Δείχνει δύο φορτηγά αριστερά και δεξιά παρκαρισμένα. Ένα τοπίο είναι πάρκινγκ και ρίχνει τουλούμι βροχή. Και το άλλο το βίντεο είναι το εξής, το οποίο δεν έχει ήχο, είναι φυσικός ήχος, αλλά θα σας το περιγράψω. Δείχνει την πόλη του Μπέργεν εκεί στην Νορβηγία, η οποία είναι λες και είναι Χριστούγεννα, με ομίχλη, με κρύο καιρό. Καλά, συγγνώμη, τι θερμοκρασία έχετε ρε εσύ, Άλεξ? Το άλλο το βίντεο θα το ανεβάσω στην ομάδα σε λίγο. Συνεχίζουμε τις καλημέρες, είναι και πολλές, δεν τις προλαβαίνω. Είπαμε να στείλετε, αλλά δεν σας προλαβαίνω. Λοιπόν, ο Γιώργος από τη ζεστή γωνιά, Μπέκερη, Αιγαίου 13, Καλαμαριά. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Σύνταγμα, φύγεις. Δημήτρης, τώρα μπήκε στο αυτοκίνητο και απόρρισε με τη μουσική. Κι εγώ απορώ. Μη νομίζεις. Ωραία δεν είναι όμως, εκεί που περιμένεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο στη μουσική, να ακούς κάτι διαφορετικό. Αλλά ωραίο και αυτό, θέλω να ελπίζω.

Περιμένει την Παρασκευή για την άδεια. Πάρα πολύ ωραία. Έμειναν δύο μέρες, έμειναν τίποτα. Βάε, εξαιρετικά. Καλημέρα στον Παναγιώτη τον Γρηγοριάδη. Παίρνει άδεια και σήμερα ήθελε να σπάσει το ξυπνητήρι. Γκρινιάζει και μόνο που ξύπνησε. Όπως σε καταλαβαίνω, απίστευτα. Ειδικά το ξυπνητήρι είναι το κινητό. Πού να το σπάσεις, μπορείς? Δεν είναι όπως τα παλιά τα ρολόγια που είχαμε εκείνα τα στρόγγυλα, τα αναλογικά με τους δείκτες που τα βαρούσες ή τα πετούσες και δεν σε ένοιαζε. Καλημέρα, Γιώργος, Λατομείο, Σχολάρι 2 και σήμερα να φύγουμε άδεια, εξαιρετικά. Καλημέρα και στο Γιάννη, που βρίσκεσαι Γιάννη, και ο Νίκος, καλημέρα. Αυτές ήταν οι πρώτες καλημέρες, το πρώτο πακέτο. Το δεύτερο θα έρθει σε λίγο.

Μαξί από το Μπέργκεν της Νορβηγίας. Θα το βρείτε στην κοινότητα Viber του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Όσοι δεν είστε, παρακαλώ πολύ να πείτε. Θα ανοίξετε το Viber, προσέξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Θα ανοίξετε το Viber σας, θα πάτε στην αναζήτηση, στο search, θα γράψετε rthes.gr. Επαναλαμβάνω, αναζήτηση Viber, rthes.gr, με λατινικούς χαρακτήρες προφανώς. Θα δείτε την κοινότητά μας, είναι με το κόκκινο εικονίδιο και το μπλε τικ. Θα μπείτε εκεί, θα κάνετε ένα join, θα μπείτε μέσα στην παρέα και θα δείτε τώρα το καταπληκτικό βίντεο που έστειλε ο Αλέξης ο Τόντης από τον Μπέργκε της Νορβηγίας. Μια εικόνα η οποία παραπέμπει σε Νοέμβριο για εδώ, για Ελλάδα. Στην επόμενη ώρα, στο 7 με 8, πάλι θα διαλέξω μία-δύο φωτογραφίες ή βίντεο που θα στείλετε και θα μπουν και αυτές στην κοινότητά μας στο Viber. Οπότε, όσοι πιστοί, προσέλθετε παρακαλώ πολύ, Viber, rthes.gr. Για έλατε να δείτε εικόνες που πραγματικά δεν τις περιμένετε. Καλημέρα στο Γιάννη, ξεκίνησε από πρωτεύουσα για Θεσσαλονίκη. Καλή διαδρομή εύχομαι, προσεκτικά στο δρόμο.

άδεια μιλάτε? Είμαστε και εμείς που δεν παίρνουμε άδεια τον Αύγουστο, επειδή πήραμε Ιούλιο 10 ημέρες, αλλά δεν έφτασε. Καλημέρα κόσμε, λίγο έμεινε και σχολάω, καλή εκπομπή. Κοίτα, καλό είναι να μοιράζεις τις άδειες. Εγώ είμαι αυτής της φιλοσοφίας, το να παίρνεις, δηλαδή να παίρνεις 15 μέρες άδεια, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλό είναι, αλλά μετά ξεκουρδίσεσαι, απορριθμίσεσαι. Πού να γυρίσεις τη δουλειά και να πεις «Γεια σας ήρθα, θα ξεχάσεις τη διαδρομή». Είμαι της άποψης μία εβδομάδα, μετά από 1,5 μήνα άλλη μία εβδομάδα, έτσι λίγο να το σπάσεις. Καλημέρα στο Γιώργο το Σιδερά. Κοντεύουμε για την άδεια. Ο Γιώργος είναι Αγία Παρασκευή. Γεια σου Διονύση, καλημέρα καθοδόν προς τη δουλειά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα Αντώνης, 2 και σήμερα και φεύγουμε για διακοπές. Δηλαδή με μια μικρή πρόχειρη δημοσκόπηση, με αυτά που στέλνετε, οι περισσότεροι από εσάς που στείλετε τώρα μήνυμα θα φύγετε την Παρασκευή. Από εβδομάδα. Πραγματικά θα είμαστε τρεις και ο κούκος.

Ένα τελευταίο τραγούδι και πάμε για ειδήσεις με την Ελένη Ποιμενίδου. Καλό πρωινό, Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές εκτάκτως μαζί σας από το πρωί σήμερα. Μπορεί και αύριο, θα δούμε. Ακόμα και εγώ δεν ξέρω. Καλό πρωινό σε όλους.

0: η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη ειδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη ειδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.
2: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
4: Μπορεί να συμβεί κάτι έκτακτο, να έχετε το νου σας. Δεν υπάρχει τίποτα. Κινήστε πάρα πολύ άνετα. 5 Αυγούστου δεν έχουμε τίποτα και ελπίζω και για την επόμενη ώρα να μην έχουμε τίποτα. Ό,τι θέλετε μετά τις 8 που θα έρθει ο κύριος Μόσχης. Και τώρα ειδήσεις.
5: Καλημέρα σας. Φως στην αλληλουχία γεγονότων για την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία με 134.000 στρέμματα καμένα και 2 νεκρούς ρίχνει αυτοψία της πυροσβεστικής. Η φωτιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση 2 αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Στην ίδια γραμμή είχε εκδηλωθεί αντίστοιχο περιστατικό τον προηγούμενο μήνα. Η μάχη στα πύρινα μέτωπα είναι ακόμη ενεργή. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε στο πόδι. Στη δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδελφή του Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου τύπου Μπέλ που επιχειρούσε στην καταστροφική φωτιά στην Ψάθα. Ζητούν να τιμωρηθούν οι υπαίτιοι. Θαύμα η διάσωση του Βρετανού πιλότου που επέβαινε στο δεύτερο ελικόπτερο, γράφουν οι New York Times. Ο 48χρονος, πατέρας τριών παιδιών, αναρρώνει αυτή τη στιγμή μετά την χειρουργική επέμβαση στη μέση. Ομολόγησε ο 55χρονος τον Μιστρά, είχε για 2,5 χρόνια στον καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει την σύνταξή του αλλά και της μητέρας του. Η μητέρα του είχε πεθάνει νωρίτερα και την σύνταξή της εισέπρατε ο 90χρονος πατέρας. Ο καταψύκτης ήταν στο υπόγειο ξενοδοχείου που ο κατηγορούμενος χρησιμοποιούσε ως κατοικία. Πέπλο μυστηρίου με τον θάνατο 68χρονου στο σπίτι του στις Σέρες. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας μετά τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Ο θάνατος προήλθε από χτύπημα στην κοιλιακή χώρα, πιθανόν με σφυρί. Ο άνδρας φέρεται να έχει εκδορές στα χέρια του. Μία μέρα νωρίτερα είχε πέσει θύμα διάρρηξης, κατήγγειλε ο γιος του. Εκτός κινδύνου, η ζωή του 22χρονου που έπεσε σε γεώτρηση με θερμά νερά στην περιοχή των Ιαματικών Λουτρών στα Θέρμα στη Σαμοθράκη. Φέρει εγκάβματα πρώτου και δευτέρου βαθμού και νοσηλεύεται στο Παπανικολάου. Υποδιερεύνηση οι συνθήκες του ατυχήματος. Στο Μαξίμου σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό. Στο επίκεντρο τα έργα στη Θεσσαλονίκη και οι τελευταίες εξελίξεις με την ανάπλαση της ΔΕΘ. Συνελήφθη ένοπλος σε γήπεδο γκολφ στην Καλιφόρνια πριν το επισκεφθεί ο Τραμπ. Ο 38χρονος είχε μαζί του γεμιστήρα με 16 σφαίρες στην τσέπη του. Στο σπίτι και το αυτοκίνητό του εντοπίστηκαν κι άλλα όπλα. Μία συμφωνία Ιράν-Ομάν για την διαχείριση των στενών του Ορμούζ είναι πολύ πιθανή ακόμη και σήμερα, ανακοίνωσε το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εάν τελικά επιτευχθεί, θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για περαιτέρω διπλωματική εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο arthes.gr.
6: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ηλιόλουστος προβλέπεται σήμερα ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι και 5. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς στην κεντρική Μακεδονία. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 36 βαθμούς.
7: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Στα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη θα βρείτε τα καλύτερα της εβδομάδας σε ασυναγώνιστες τιμές. Όλες οι χύμα αλυφές Πάγκου 30% φθηνότερα. Αλώμα οικογενειακό παγωτό 3 λίτρα μόνο 6,95. Φόρμα φρυγανιές Σίτου, οικογενειακή συσκευασία, 500 γραμμάρια, μόνο 1,29. Και καροτέν σπρέι, family, SPF 50, 270 ml, μόνο 9,98. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας, smafrodite.gr.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
12: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
14: Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερτζεβέλη. Περισσότερα από 1 εκατομμύριο ηλεκτρικά οχήματα έχουν εξελιχθεί και κατασκευαστεί στη Γαλλία από το 2010, εκ των οποίων τα 600.000 προέρχονται από το Electricity Hub, το βιομηχανικό κόμβο ηλεκτρικής κινητικότητας του ομίλου Renault στη Βόρεια Γαλλία. Με το σύνολο των γαλλικών εγκαταστάσεών του να έχει στραφεί στην ηλεκτροκίνηση, ο ομίλος Renault συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, απασχολώντας 39.000 εργαζομένους στη Γαλλία και στηρίζοντας περίπου 35.000 ακόμη έμεσες θέσεις εργασίες στο δίκτυο προμηθευτών. Μία ακόμη σημαντική διάκριση για τη Ford Racing στο φετινό Goodwood Festival of Speed. Η εντυπωσιακή δημιουργία της Ford Performance με τους 3 ηλεκτροκινητήρες και τους περισσότερους από 1.400 ύπους σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο, ολοκληρώνοντας τη διάσημη ανάβαση σε χρόνο μόλις 41 δευτερόλεπτα, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τις κορυφαίες δυνατότητές της. Η ηλεκτρική Super Mustang Mach-E, η οποία φέρει τον αριθμό 125 προς τιμήν των 125 χρόνων αγωνιστικής ιστορίας της Ford, αποτελεί μέρος της στρατηγικής της εταιρείας και αξιοποιεί το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Fest on the go. Όλα τα νέα για το αυτοκίνητο και το motorsport με τον Παντελή Τζερζεβέλη.
15: Μαράτσι, ο παγκόσμιος ηγέτης στα κεραμικά πλακίδια. Ανακαλύψτε τις υπέροχες συλλογές στο

Καλημέρα σας, καλό πρωινό. 10 λεπτά μετά τις 7, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Χρήστος Καλτσάς στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές μαζί σας. Από τις 6 το πρωί σήμερα εκτάκτος, θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Αμέσως μετά αναλαμβάνει ο κύριος Μόσκης.

6-9-47-9-45-9-45, το Viber και το WhatsApp του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Να μην τα επαναλαμβάνουμε συνέχεια, ξέρετε τη γνωστή διαδικασία. Καλημέρες, ηχητικά, γραπτά, εικόνες, βίντεο, ό,τι θέλετε, στον γνωστό αριθμό. Και για την επόμενη ώρα που θα είμαστε παρέα μαζί, όσοι στείλετε έτσι μια πολύ όμορφη ιδιαίτερη φωτογραφία ή βίντεο που αξίζει να τη δουν και άλλοι, όσοι στείλετε δηλαδή στο Viber, θα ανέβει στην κοινότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη στο Viber. Είμαστε 6.379 νοματέοι. Για να τη δουν όλοι λοιπόν, ό,τι στείλετε όμορφο, ευχάριστο, πρωτότυπο βίντεο, φωτογραφία στο Viber, όπου είστε, τι κάνετε, την καλημέρα σας, ένα όμορφο τοπίο, τώρα όμως, όχι κάτι του ψυγείου παρακαλώ πολύ, θα ανέβει στην επόμενη ώρα στην ομάδα να το δουν όλοι.

0: Καλημέρα στον Αλέξανδρο το Μαυρίδη από την όμορφη Βέρεια. Αλέξανδρε, αφού στέλνεις από την όμορφη Βέρεια, στείλε και μια φωτογραφία από την όμορφη Βέρεια. Ο Γιάννης, ο Μπάνιος βρίσκεται στο μετρό. Πού είναι, στη Γερμανία είναι τώρα, σε ποια πόλη δεν θυμάμαι ρε εσύ Γιάννη, πού είσαι? Α, Στουτγκάρδη, ναι. Λέει, καλημέρα, λέει, πού να βρω την όμορφη φωτογραφία μέσα στο μετρό. Και αυτό ωραίο είναι ρε εσύ το μετρό που έχετε, εντάξει. Να, ωραίο είναι, λίγο ήχος φυσικός. Α, έχει και περιγραφή, περίμενε λίγο. Μέσα στο μετρό της Στουτγκάρδης, Γιάννης. Πολύ αστυνομία βλέπω, Γιάννη.
1: Δεν το λες και ομορφιά τώρα αυτό, αδελφέ.
0: Καλό είναι.
1: Πρωί-πρωί στον κεντρικό σταθμό, κάτω από Πάθρες στη Στουτγκάρδη. Αλλά πιο όμορφο δεν είχα να σου στείλω.
0: Δεν πειράζει, και αυτό είναι πολύ καλό, Γιάννη. Είπαμε ευρηματικότητα, αυτό θέλει πρωί-πρωί. Τι νομίζεις, όλοι είμαστε κάπου για να στείλουμε κάτι όμορφο, εύκολο? Ναι, δεν είναι εύκολο. Βάζουμε λίγο τη φαντασία μας να δουλέψει, ρε παιδί μου. Τώρα η Μαρία η Καραστεριού καλημερίζει από Γιάννηνα. Είναι στο γεφύρι του Κόκορη στα Ζαγοροχώρια. Μαρία, το έχω περάσει αυτό το σημείο πολλές φορές. Ένα καλοκαίρι πριν από 4 χρόνια περίπου που ήμασταν εκεί. Λοιπόν, το γεφύρι του Κόκορη στα Ζαγοροχώρια, πηγαίνοντας στο χωριό του συζύγου στο Σκαμνέλι, είναι στο κεντρικό Ζαγόρι. Παιδιά, αυτό θα πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε πάραυτα άμεσα στην ομάδα Viber του Αρθές. Άμεσα. Γιάννη, συγγνώμη έτσι. Ελπίζω να με συγχωρέσεις. Άμα δεις το βίντεο θα καταλάβεις κι εσύ. Μαρία, εξαιρετικά. Είσαι αυτή τη στιγμή τώρα εκεί.

το καταπληκτικό βίντεο που έστειλε η Μαρία Καραστεριού, η Θεσσαλονικιά κιόλας όπως επισημαίνει, μας έστειλε στο Viber από το γεφύρι του Κόκορη στα Ζαχοροχώρια, πηγαίνοντας στο χωριό του συζύγου στο Σκαμνέλι που είναι στο κεντρικό Ζαγόρι. Λοιπόν, αυτό το καταπληκτικό βίντεο έχει ανέβει στην ομάδα Viber, κοινότητα Viber, rthes.gr. Παρακαλώ πολύ, μπείτε να δείτε. Και μπείτε γενικά, γιατί εκεί πέρα θα βρείτε φωτογραφίες, βίντεο που στέλνετε εσείς, αλλά και ειδήσεις από το rthes.gr, τις βασικές ειδήσεις. Δεν σας πυροβολούμε συνεχώς για να σας πρίζουμε το κεφάλι, τέλος πάντων. Είναι η ομάδα μας, μπείτε στο Viber, στο search, γράψτε rthes.gr. Είναι με το κόκκινο εικονίδιο και το μπλε τικ που είναι επαληθευμένη ομάδα. Και εκεί θα δείτε, παιδιά, αυτό το βίντεο που είναι μοναδικό, κόβει την ανάσα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία. Συγγνώμη και πάλι στο Γιάννο, στο Γιάννη που είναι στη Στουτγκάρδη. Αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, δεν πειράζει. Μόλις πάρεις διακοπές, Γιάννη, και έρθεις στην Ελλάδα, είμαι σίγουρος ότι θα τραβήξεις κάτι πάρα πολύ πιο όμορφο. Επίσης, καλημέρα στον Έλτον, στην Κατερίνα, στο Βασίλη, στον Αλέξανδρο και την Καλλιρόη. Όλοι μαζί. Καλημέρα, πρώτη μέρα άδειας, ταξιδάκι στην Κέρκυρα με την οικογένεια. Η καλύτερη παρέα είστε εσείς. Να περάσετε τέλεια. Η Κέρκυρα είναι καταπληκτική, μοναδική. Με πολύ κόσμο βέβαια τα τελευταία χρόνια, αλλά όπως και να έχει, κάπου θα βρείτε ένα σημείο που θα κάνετε το μπάνιο σας και θα το απολαύσετε.

0: ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Ποιότητας τιμής και το καλύτερο after sales service. Γιατί μπορεί.
3: Terzostrom. Με 4 καταστήματα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εύοσμος με Άνδρο 102. Τηλέα Προφήτη Λία 20. Καλαμαριά Αιγαίου 90. Και στη στροφή Περέας Επανομής.
2: Terzostrom. Κανείς δεν ξέρει από στρώματα καλύτερα.
4: Ψάχνεις το καλύτερο για τον φίλο σου. Στο Pet Shop 88. Θα βρεις τροφές, παιχνίδια, λιχουδιές και ό,τι άλλο χρειάζεσαι για το κατοικιδίο σου. Τριπλή απόλαυση στο Pet Shop 88. Βασιλίσσης Όλγας 26, Ωρεοκάστρο 88 και Πολυτεχνείο 23 στο κέντρο. Με παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη και επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους. Petshop88.gr.
5: Βρισκόμαστε έξω από τα οπτικά Novum, όπου έχει μαζευτεί πλήθος κόσμου. Μία δήλωση σας παρακαλώ. Γιατί έχει τόσο κόσμο έξω από τα οπτικά Novum?
6: Κυρία μου, δεν βλέπεις την ευκαιρία. Τα οπτικά Novum έχουν σύμβαση με τον ΕΟΠΗ.
5: Δηλαδή?
6: Θα πάρω τα γυαλιά μου σχεδόν τζάμπα και με μηδέν κόπο. Αξιοποιώ την αποζημίωση έως 100 ευρώ του ΕΟΠΗ και δεν τρέχω με χαρτιά και διαδικασίες. Γιατί να πάω αλλού?
5: Σοβαρά.
6: Σοβαρότατα. Εγώ διαλέγω τα γυαλιά μου, τα Novum αναλαμβάνουν τα υπόλοιπα. Έτσι απλά.
5: Α, για κάτσε να πάρω κι εγώ.
7: Novum Optical. Συμβιβλημένα με τον ΕΟΠΗ. Τηλέφωνο 2310-812181 και novumoptical.gr. 15 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Λάρισα και Πάτρα. Γυαλιά οράσεως χωρίς μπλέξιμο με τον ΕΟΠΗ.
8: Κλιματιστικά Europro. Με ενεργειακή κλάση Α3 Plus και εξοικονόμηση ενέργειας έως 55%. Απόδοση από μείον 25 έως 53 βαθμούς Κελσίου και τεχνολογία AI Plus. Europro. Καινοτομία που ζεις.
9: Πάμε τσάρκα πέρα στο Παξέζι.
10: Ο Γιώργος Νταλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μια βραδιά για τα παντοτινά ρεμπέτικα τραγούδια. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Γιώργος Νταλάρας, Ρεμπέτικο 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
11: Με την υποστήριξη του ομίλου Arthes Media Group.

Όλα καλά έξω, δεν μας απασχολεί τίποτα ευτυχώς. Κινείστε πάρα πολύ άνετα παντού, όπου πιάνει το μάτι του Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Μας ακούτε μέσα από το rfs.gr, όπου και αν βρίσκεστε, χωρίς να σκέφτεστε αν πιάνουν τα FM εκεί που είστε ή όχι. Παρ' όλα αυτά, αν είστε παραδοσιακοί τύποι ή αν βρίσκεστε στο δρόμο με το αυτοκίνητο και θέλετε να συντονιστείτε μέσα από τα FM, να θυμάστε ότι μας ακούτε στην κεντρική συχνότητα, στην κεντρική Μακεδονία, όπου πιάνει ο Πομπός 945. Τώρα, αν είστε στην περιοχή της Λίμνου, στο πανέμορφο αυτό νησί, μας ακούτε μέσα από το Λίμνος FM 100. Επίσης, η νέα δικτύωσή μας, Σέρες, Ράδιο Γαλαξίας 92.1. Καλημέρα στις Σέρες, νομός Σερών. Και αυτό το καλοκαίρι μας ακούτε από στη Χαλκιδική, από το Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυ.

την Κοζάνη, Κοζάνη και Πτολεμαϊδα, ελεύθερο ραδιόφωνο στους 99, κατεβαίνοντας τα διόδια του Πολύμουλου προς Κοζάνη, γυρίζεται στους 99 και μας ακούτε και εκεί, και φυσικά Status Radio 94,2

Καλημέρα μου στο Δημήτρη και τον Αλέξανδρο. Με πρωινό καφέ πριν από την έναρξη της βάρδιας. Το στείλατε σαν να είμαι μέσα στο κινητό του σταθμού, γι' αυτό το είδα τώρα λίγο αργά. Ελπίζω να σας πρόλαβα, αλλά δεν ξέρω και πού είστε κιόλας. Πού είναι η βάρδια? Για λίγο ακόμα καλημέρες και όμορφες φωτογραφίες ή βίντεο στο γνωστό Viber αριθμό του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Και τα χαιρετίσματά μου στην πανέμορφη Νάουσα. Σας αφιερώνω το ορχιστρικό θέμα που παίζει από πίσω. Είναι το γνωστό στις Νάουσα στο κάστρο, το παραδοσιακό τραγούδι, διαφορετικά που το διασκεύασα. Το συγκεκριμένο ορχιστρικό θέμα που ακούτε θα κυκλοφορήσει τη Δευτέρα με το καλό στο Spotify, οπότε μπορείτε να το ακούσετε εκεί. Προς το παρόν το ακούτε σε πρώτη μετάδοση, όπως λέμε, μέσα από το Ράδιο Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει πουθενά. Όσοι θέλετε δηλαδή να ανακαλύψετε έτσι ωραίες μουσικές, διαφορετικές, ψαγμένες, άλλα πράγματα, μπορείτε να πείτε στο Spotify Chris Καλτσάς. Σας έχω ετοιμάσει εκεί κάτι μουσικές, λίστες, ορχιστρικά, τραγούδια. Spotify Chris Καλτσάς και στο YouTube. Τώρα μιλάμε για αμιγώς μουσική. Αφήστε τα social media, εντάξει, τα social media με βρίσκεται παντού. Η μουσική είναι το θέμα και είναι αυτό που μας ενώνει.

Καλημέρα και στον Παύλο που βρίσκεται στην εξωτική σύνδο για δουλειά. Μ' αρέσει που τη βλέπεις έτσι. Τη βλέπεις με κοκοφίνικες, με πισίνες, ε. Τέλεια, δεν είναι σύνδος έτσι?

για να βλέπετε να μην λέω πολλά πράγματα. Να υποθέτετε ότι όλα είναι καλά εκεί έξω, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο. Τις καλημέρες μας τις είπαμε, το πρώτο καφέ τον ήπιαμε. Αφήστε λίγο τα πουλάκια να κελαϊδήσουν. Η ώρα πλησιάζει 8. Αμέσως μετά στην παρέα σας Σάκης Μόσκης. Μετά τις 12 η Θεοδώρα Καράκιουλάχ. Ο Κυριάκος Κυριάκος το μεσημέρι και το πρόγραμμα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Συνεχίζεται καλοκαιρινό.

0: Λίγο πριν κλείσω και ακούσουμε τις ειδήσεις τις πρωινές από την Ελένη Πιμενίδου, να σας υπενθυμίσω πως στην παρέα μας στην πρωινή εκπομπή πάντα είναι ο χορηγός Isomat Thermosystem. Η λύση για εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermosystem. Με 5 διαφορετικά συστήματα εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος σε θέρμανση και ψήξη.
1: Η ώρα είναι 8. Στο σταθμό που αγαπώ.
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
1: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε 2 ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
3: Αύγουστος
4: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
3: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
4: Στην υγειά μας φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
6: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23 250 25099 και 6909 722 909.
6: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
7: Στήματα Κριτικός.
8: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Οτοβιζιόν. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
9: Δημητρή, για πού το βάλες?
10: Πάω κέντρο.
9: Α, στην αγορά για ψωνιά?
10: Όχι.
9: Λαδάδικα για φαγητό?
10: Όχι.
9: Παραλία για καφεδάκι?
10: Ούτε.
9: Πού πας στο κέντρο?
10: Οτοβιζιόν για κταίο.
11: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
12: Ηλιοφάνεια για την Βόρεια Ελλάδα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική μέχρι και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει τους 37 βαθμούς. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια με πρόσκαιρες νεφώσεις στην εξέλιξη. Οι άνεμοι μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Η μέγιστη στους 36 βαθμούς.
13: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
14: Καθαριότητα σπιτιών.
13: Nexus.
14: Καθαριότητα επαγγελματικών χώρων.
13: Nexus.
14: Καθαριότητα βιομηχανικών χώρων.
13: Nexus.
14: Πότε?
13: Άμεσα. Μόλις υπάρξει η ανάγκη.
14: Πώς?
13: Με έμπειρους επαγγελματίες καθαριστές και σύγχρονα μέσα.
14: Αποτέλεσμα.
13: Θα μας δώσετε συγχαρητήρια. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα. Η ποιότητα στην καθαριότητα λέγεται Nexus.
15: Εθνικό Θέατρο, Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 26 Αυγούστου, Θέατρο Δάσους.
16: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Ένα παιδί ανθίζει. Εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη με πλήρη καθημερινή σίτηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το umbrella.gr.
18: Επιστροφή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 και στο δίκτυο rthes.gr. Με την υποστήριξη της Μαράτσι. Κάποιοι ακολουθούν τις τάσεις. Η Μαράτσι τις δημιουργεί. Η ιταλική υπογραφή στο πλακίδιο και τις επιφάνειες με design και καινοτομία σε κάθε συλλογή. Γνωρίστε το Μαράτσι Showroom Ρέντζος, Προφήτη Ηλία 12 στην Πηλαία ή αναζητήστε μας στο maratsipavlashowroom.gr.
7: Beer Food Balkan Festival. 5 ημέρες, μία παραλία. Αμέτρητες γεύσεις και μουσική που δεν σταματά. Από τις 5 έως τις 9 Αυγούστου, η παραλία Γερακινής γίνεται το σημείο συνάντησης για τους φίλους της παγωμένης πύρας, του καλού φαγητού και της ζωντανής μουσικής. Στη σκηνή ανεβαίνουν οι Καφαντάρδες, Argon Music Band, Τσέρνα, Στέλιος Διονυσίου με τους τρίο μουσικάντι, καθώς και οι Τράκας, Κόκορης και Διάτζιος. Beer Food Balkan Festival, 5 με 9 Αυγούστου, στην παραλία Γερακινής. Είσοδος ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Πολυγύρου.
0: Καλή σας μέρα, καλό καλοκαίρι. Είναι 8 και 10 και πήγαμε μεσοβδόμαδα. Μπράβο, ταχύτητα και ο Αύγουστος. Θα κόλλησα από τον προηγούμενο, φαίνεται. Είναι 5 Οκτώου σήμερα. Παρέα στις επόμενες ώρες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, στο μικρόφωνο Σάκης Μόσχης.

έχει πιάσει ήδη 25-26 και αν επιβεβαιωθεί η πρόγνωση, η σημερινή θα είναι η μέρα με την υψηλότερη θερμοκρασία μέχρι και το Σάββατο, που θα επαναληφθεί, δηλαδή θα έχουμε μία κάμψη Πέμπτη και Παρασκευή, κανένα 2 βαθμούς όσον αφορά και την ελάχιστη από ό,τι βλέπω και τη μέγιστη, και το Σάββατο ξαναγυρίζουμε σε 35 το μεσημέρι. Μιλάω πάντα για Θεσσαλονίκη, δεν συζητάμε για άλλες περιοχές. Σε άλλες περιοχές, ανάλογα με το πόσο απομακρυσμένη είναι από τη θάλασσα, η θερμοκρασία ανεβαίνει. Είναι αντιστρόφως ανάλογο το σύστημα, η εγκύτητα στη θάλασσα δηλαδή, σε σχέση με το στίγμα. Η άλλη εβδομάδα μου φαίνεται σαφώς δροσερότερη. Δεν βλέπω δηλαδή στη Θεσσαλονίκη να φεύγει πάνω από τους 33. Το κρατάμε αυτός παρηγοριά.

αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους Ευζώνους και στη Δοϊράνη. Η γνωστή διαδικασία και οι γνωστές μέσες άκρες καθυστέρησης στους συνοριακούς σταθμούς, πάντα στο κόκκινο 24/7, που λένε και στο χωριό μου. Κοιτάξτε, άμα περάσουν μια όλη των τρίτων χωρών και αποθηκευτούν με τα βιομετρικά τους στα συστήματα εξακρίβωση στοιχείων, μετά θα περνάνε λες και είναι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άσε που έχω και μια ανησυχία, μήπως μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό μπουν στην Ευρωπαϊκή

Η Μουδανιών είναι ο κεντρικός δρόμος των Βαλκανίων αυτή την περίοδο. Το τι γίνεται δεν σας λέω, ε. Κάποιες στιγμές και μάλιο βράση. Όλες οι φυλές. Εν τω μεταξύ η Μουδανιών, καλά δεν συζητάω για την περιφερειακή. Η περιφερειακή είναι εργοτάξιο. Νομίζω όλοι αντιλαμβάνονται, όλοι καταλαβαίνουν και όλοι προφανώς πρέπει να σεβαστούν την πορεία μας προς την επόμενη μέρα. Αλλά η Μουδανιών που, ναι, τέλος πάντων, και είναι και αυτή σαν εργοτάξιο, μεγάλη επιτυχία. Αλλού σπασμένοι, αλλού διαλυμένοι, αλλού κάνεις πετάγματα, αλλού σου πετάγονται, αλλού μπαίνεις, αλλού βγαίνεις. Και κανένας κόμβος ξεχυλισμένος. Καλημέρα σε όσους είναι εκεί στη Θέρμη και ακούν. Έχει ένα περίσσεμα και βγαίνει και στη Μουδανιών τακτικά. Με αυτή την παγκόσμια πατέντα βγαίνω από εθνική οδό και πέφτω σε φανάρι. Και καταλαβαίνετε ότι η όλη κατάσταση αναμεμειγμένη με τις χίλιες φυλές οι οποίες διέρχονται τις συγκεκριμένες οδού σχηματίζουν ένα θέαμα εξαιρετικά σουρεάλ.

Καλή σας μέρα λοιπόν, καλές βουτιές, καλές άδειες όταν πηγαίνετε κάπου ή αν είστε ήδη να μας στείλετε καμιά φωτογραφία, να στείλετε καμιά καλημέρα, γιατί μας βοηθάτε να ταξιδεύουμε κι εμείς. Με το μυαλό μας βέβαια, αλλά δεν και λίγο. Όλα στο μυαλό είναι εξάλλου. Οτιδήποτε θέλετε να στείλετε σε βίντεο ή φωτογραφία, το Viber να χρησιμοποιήσετε είναι εύκολο, 6947 και δύο φορές συχνότητα, 945-945. 6947-945-945, βίντεο και φωτογραφία.

Νομίζω η Ιωάννα πρέπει να είσαι στην κατηγορία των ακροατών που κάνουν νόστιμες δουλειές. Βλέπω ένα βουνό σάντουιτς. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι νόστιμη είναι μια τέτοια υπόθεση όταν τη γεύεσαι και όχι όταν τη φτιάχνεις για να τη γευτούν άλλοι, αλλά τέλος πάντων μια χαρά είναι να περιστοιχίζεσαι από εδέσματα. Αυτό περί εργασίας και χαράς, μην του πολύ δίνετε σημασία. Αυτό που το είπε το ψάχνουν ακόμη. Βέβαια, ήταν κανένας από αυτούς οι οποίοι ήταν σε εντεταλμένη υπηρεσία για να χρυσώνουν το χάπι. Γκεμπελική δηλαδή προφανώς η συμμετοχή του στο σύστημα. Έγιναν έρευνες. Δεν έχει αποδοθεί σε κάποιον συγκεκριμένα, δηλαδή ήταν τόσο πετυχημένος ο τρόπος, η μέθοδος του, το μεθόδευσε με τέτοιο τρόπο που ούτε καν κατάφεραν να τον βρουν, και παρόλα αυτά το πέρασε και διατρέχει εποχές και γενιές. Ποιος να ήταν? Έχει πάρει τίποτα ταυτί σας? Το ξέρετε?

Τι είναι, παιδιά, σας έπιασαν τα ταξικά? Έχετε στείλει κατευθείαν μια καραβιά μηνύματα και για το εργασία και χαρά ως έκφραση υποψιάζεστε όλοι το σύνδεσμο εργοδοτών.

Κοιτάξτε τώρα, μη σας μπει στο μυαλό καμιά επανάσταση καλοκαιριάτικα και έχει και ζέστα. Εν τω μεταξύ, στα σοβαρά της ημέρας, σοβαρά τώρα, ξεκίνησαν οι ασφαλτοστρώσεις και στην εξωτερική περιφερειακή. Ναι, Γιώργο. Α, παιδιά. Δηλαδή, είμαστε σε καλή κατάσταση προοδευτικά. Είμαστε τώρα, γινόμαστε. Δηλαδή, είμαστε σε καλό δρόμο για να αποκτήσουμε καλό δρόμο. Α, μάλιστα. Δηλαδή, κάποια στιγμή θα γίνουμε και κανονικοί, ε. Πάρα πολύ ωραία. Άντε και στις Μουδανιών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
3: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
4: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα καθητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
6: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
6: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
6: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρη Σερών.
7: Κρατήσεις 2325300408
6: και 6944 62 13 68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23-25-0-25-075. Leave it. Feel it.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

βλέπω πρόγνωση από τον Σάκερ Ναούτογλου με θερμοκρασίες οι οποίες μέχρι το 15 Αύγουστο είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Δηλαδή με ένα μέσο όρο 34 έως 36, κάτι το οποίο σημαίνει ότι στις καμπίσχες περιοχές μπορεί να πηγαίνει και έναν ή δύο βαθμούς επιπλέον, και στις παραθαλάσσιες και στα ορεινά 3 έως 5 λιγότερο. Έχει αρχίσει να με ανησυχεί το καλοκαίρι του 2026. Σαν πολύ καλά μας φέρεται και έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ έντονα αυτό που λένε πίσω έχει αχλάδα τη μουρά. Πού θα μας το βγάλει τώρα, για να δούμε. Μας τραβήξει κανένα κάψωνα το Σεπτέμβριο. Θα μου πει Σεπτέμβριο είναι, τι κάψωνα να σου κάνει. Θα έχει μικρήνικη μέρα πάρα πολύ. Τι να προλάβει να κάνει. Δεν φαντάζομαι να μας το κρατάς, να μας βγάλεις τίποτα τερτύπια χειμωνιάτικα. Δεν μιλάς, ε.

το μεταξύ, καλά τα λέμε για τον καιρό και πώς μας συμπεριφέρεται θερμοκρασιακός. Σκεφτόμουν και την ώρα που ερχόμουν και βλέποντας και το τι έχει προηγηθεί σε Δυτική Αττική και Ρέθυμνο, καλή σου μέρα, καλή διαδρομή στο Σινιάλο, σκεφτόμουν πόσο καιρό έχει να μας βρέξει. Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε και κεντρική Ευρώπη που έχουν αρχίσει, όπως μου λέει και η Κυριακή, να βλέπουν το βυθό του Δούναβη και ό,τι αυτός περιέχει και αποκαλύπτει από ναυάγια μέχρι ό,τι θέλετε. Δεν είμαστε σε κατάσταση να χάνουμε ποτάμια και μάλιστα αυτού του μεγέθους, πλάτους, μήκους, και να φτάνουμε στο σημείο να κλείνουμε μέχρι και τα πυρηνικά εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά σαν να το έχουμε ρίξει στην ανομβρία το τελευταίο διάστημα, εκτός αν πέφτει πουθενά δεξιά και αριστερά και δεν έχω εικόνα από τις τελευταίες μπουρινοκαταιγίδες, οι οποίες ήταν πριν πόσες εβδομάδες, προσπαθώ τώρα να το θυμηθώ. Δεν νομίζω να τα καταφέρω. Πάντως έχει αρκετό διάστημα και αυτό σημαίνει ότι έχουν ξεραθεί τα πάντα, έτσι. Ο Δημήτρης θυμάται περίπου στις 20 Ιουλίου να ήταν το τελευταίο. Έχουμε φτάσει 5 Αυγούστου. Αυτό σημαίνει ότι είμαστε πάνω από 15 μέρες που στεγνώνουμε. Πέρασαν και αυτοί οι παλιοαέριδες που αντί να μας δώσουν καμιά ανάσα μας φύγουν το στομάχι μας. Είναι πώς βάζεις τα ρούχα στο στεγνοτήριο, ρε παιδί μου, ή πώς λες αέρα έχει, κάτσε να τα πλώσω τώρα για να στεγνώσουν κατευθείαν. Μια τέτοια κατάσταση στεγνώνει τα πάντα και μετά με το παραμικρό κλαις, όπως συνέβη στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Και δεν βλέπω και καμιά βροχή στον ορίζοντα. Σύννεφα δεν βλέπω, ούτε για βροχή ούτε για να πέσεις από τα σύννεφα. Ναι, σωστά Δημήτρη, εκείνο το υπερθέαμα τότε πρέπει να ήταν εκεί κατά τις 20 Ιουλίου, με εκείνη την ομοβροντία στον ουρανό.

0: ξεκινάνε οι άδειες σιγά σιγά. Κάποιοι βλέπω ξεκινάτε και μεσοβδόματα έτσι. Δεν ξέρω τι συστηματάκι είναι αυτό, πώς το καταφέρνετε, πώς το μαγειρεύετε. Τις σπάτε λίγο τις εβδομάδες. Κάνα δυο μερούλες ίσα ίσα, οι οποίες περνάνε και νεράκι όταν έχεις στο νου σου ότι δεν είναι ολόκληρη εβδομάδα και είσαι πατμόν. Και την κοπανάτε μετά. Ωραία. Με το καλό, καλά να περάσετε. Από εδώ και πέρα, ξέρετε τώρα, μέχρι τις 25 να πω. Όλοι μαζί τώρα. Τώρα, παιδιά, σηκωθείτε να βγούμε στους δρόμους. Ο ανταποκριτή μας στη Χαλκιδική, Στέφανος Διαμαντόπουλος, μεταδίδει. Καλή σας μέρα, κύριε Διαμαντόπουλε.
1: Καλημέρα σας από τη Χαλκιδική, αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, και ιδιαίτερα από την ανατολική πλευρά της Ιθονίας. Καθώς εδώ η ατμόσφαιρα και ο καιρός είναι και λίγο διαφορετικός, είπαμε να σας δώσουμε μια εικόνα του καλοκαιριού στον πυρήνα του, σε μια, όχι σε ένα Airbnb ούτε σε ξενοδοχείο, αλλά στο Τζάντιρο Μαχαλά, έτσι λέγεται το, η επιλογή κάνω διακοπές σε κάμπινγκ. Αυτό το λέω βέβαια με την καλή έννοια, διότι τα κάμπινγκ προϋποθέτουν ευελιξία και πλαστικότητα, διότι μπορεί να καταλήξετε κάποια στιγμή σε δυσκολίες αν δεν είστε έτοιμοι ή αν δεν είστε άνθρωπος που μου πιάνουν τα χεράκια του. Καλημέρα λοιπόν, εγώ βρίσκομαι στην περιοχή της Σάρτης. Στην περιοχή μας έχουν μείνει μερικά κάμπινγκ και αυτό είναι πολύ θετικό και αισιόδοξο, και θα μιλήσω για αυτό τον τρόπο διακοπών, μπας και παρασύρω και άλλους, να τη βγάλουμε και πιο φθηνά και πιο φυσικά. Και επίσης να κάνουμε και κάτι ακόμα, να πιέσουμε την πολιτεία να μην μας κλέψει και άλλες ακτές και τις κάνει ξενοδοχεία, που πηγαίνουν μόνο όσοι έχουν λίγα περισσότερα ή πολύ περισσότερα λεφτά. Τι θέλω να πω, ότι εμείς που είμαστε ο λαουτζίκος, κύριε Μόσχη,
0: να τα ταξικά, να τα
1: γιατί
0: ταξικά.
1: Χωρίς ταξικό πού? Με συγχωρείς, δηλαδή, έχουν πέσει τάξεις, έχουν καταργηθεί και δεν το ξέρω.
0: Καλά, δεν είχαμε περάσει μια περίοδο που είχε γίνει ιδεολογικός χυλός και όλοι ήμασταν...
1: την εποχή, την εποχή του χρηματιστηρίου που
0: και
1: πολύ
0: λίγο μετά,
1: πιστεύαμε ότι... Λοιπόν, ξεχάστε τα όλα αυτά, αν θέλετε να περάσετε καλά και έχετε και διάθεση, μπορείτε με τη σκηνούλα, αν βρείτε χώρο βέβαια, γιατί έτσι πως πάνε τα... ξενοδοχεία και οι επενδύσεις, η επέκταση των σχεδίων πόλεως και η κατάληψη των ακτών από δραστηριότητες, όχι άλλα beach bar, φτάνει τόσα, δεν θέλουμε άλλα, θα οδηγήσουν στο να μην υπάρχουν ακτές για να βρουν καταφύγιο ένα ζευγάρι νέων παιδιών που τους είδα προχθές με ένα πεζό από τα μικρά, το 204, φορτωμένο περίπου δεκαετία, σε ένα λευκό πεζό, φορτωμένοι λοιπόν με όλο τους τον εξοπλισμό.
0: 206
1: που σημαίνει
0: ήταν.
1: Ότι δεν έφτανε το πόρτ μπαγάζ και οι πίσω θέσεις. Έβαλε ο τύπος, γιατί οδηγούσε ο άντρας, θα μπορούσε να οδηγεί η γυναίκα, είναι το αυτοκίνητο της γυναίκας, έβαλε και σχάρα. Κάτι που δεν το βλέπουμε παρά μόνο σε ξένα αυτοκίνητα και ιδιαίτερα καραβάν ευρωπαϊκά, διότι οι Ευρωπαίοι αρέσκονται να παίρνουν καραβάν. Βλέπετε, εμείς δεν παίρνουμε καραβάν, είμαστε τζιπάδες. Το είχε φορτωμένο όλο λοιπόν. Κάποια στιγμή σταμάτησε λίγο δεξιά και πέρασα εγώ, και επειδή πηγαίναμε μικρή ταχύτητα μπόρεσα να παρατηρήσω έναν άντρα 30 χρονών, μια αντίστοιχη ηλικία πάνω κάτω νεαρή γυναίκα, οι οποίοι πήγαιναν προφανώς σε κάποιο κάμπι. Είχαν φορτωμένα πραγματάκια, θα πήγαιναν για μια εβδομάδα υποθέτω, με μια σχετικά φτηνή διαμονή, να περάσουν λίγες μέρες έχοντας και πένσα και σφυράκι και τέτοιο σκεπάρνι. Ξέρεις, κύριε Μόσχη, τι είναι το σκεπάρνι?
0: Το έχω ακουστά, ναι.
1: Ναι, μην απαντάς, έχεις το σπίτι σου σκεπάρνι?
0: Εννοείται.
1: Έχεις, μπράβο κύριε Μόσχη. Κάβουρα
0: και βαριοπούλα και ό,τι θέλεις.
1: Έχεις, μπράβο κύριε Μόσχη. Είσαι και εσύ μιας εποχής που τα χεράκια σου έχουν λοιπόν ένα αυτό, πιάνουν έτσι. Δεν σε βρίζει η γυναίκα σου γιατί έχεις δύο αριστερά χέρια και δεν ξεβιδώνει ούτε λάμα. Το έχεις ακούσει αυτό? Λοιπόν, τώρα υπάρχουν παιδιά που είναι κάτω από 30 που ξέρουν τι είναι σκεπάρνη?
0: Δεν μπορεί να μην ξέρουν.
1: Πες τον Καλτσά να φέρει μέσα τη συμπεθέρα του. Καλτσά, δεν πιστεύω να έφυγες, έχουμε δουλειά, έτσι.
0: Καταρχάς να ρωτήσω τον ίδιο τον Καλτσά αν ξέρει την σκεπάρνη και μετά την AI.
1: Όχι, όχι, να μην απαντήσει. Να μην απαντήσει για το κάψουμε. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τι είναι το σκεπάρνη σαν εργαλείο, πού χρησιμοποιείται, ποια η ιδιαιτερότητά του και τι καταγωγή έχει η λέξη. Παρακαλώ, κύριε Καλτσά.
2: Καλημέρα.
1: Γιατί είσαι θυμωμένος τώρα, επειδή σηκώθηκε σε 6 ώρα, ο Σάκη 5.30, ο Σάκης που ξυπνάει κάθε μέρα 5.30 ώρα δηλαδή?
2: Όχι, όχι, έχω πολύ καλή διάθεση. Προκόψεις,
1: αν θέλεις να προκόψεις τη ζωή σου, παιδί μου, θα πρέπει να ξυπνάς από τις 5.
2: Θα το κάνω.
1: Σάκη, ωραίο αυτό, έτσι, Σάκη.
0: Ναι, δεν το ψήνεις, αλλά κάνω μια προσπάθεια.
2: Πάντως, ευχαριστώ κύριε Διαμαντόπουλε που όταν σκέφτεστε τους κάτω των 30. Φωνάζετε εμένα. Πολύ
1: ναι,
2: καλό
1: σίγουρα,
2: αυτό.
1: Σίγουρα.
2: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν, για να ρωτήσουμε τη
2: σειρά. Καλημέρα. Θέλω τη βοήθειά σου σε κάτι να μου πεις από
1: βάζε πού τελείες, προέρχεται. Βάζε τελείες.
2: Ξέρει, καταλαβαίνει, καταλαβαίνει αυτή. Καταλαβαίνει. Λοιπόν, θέλω να με βοηθήσεις από πού προέρχεται η λέξη σκεπάρνη. Και τι είναι το σκεπάρνη, πού το χρησιμοποιούμε?
1: Ποια τα χαρακτηριστικά,
2: ποια τα χαρακτηριστικά του?
1: Γιατί σαν σφυρί έχει διαφορετική
3: μισό,
1: χρήση?
3: Μισό, να το τσεκάρω.
1: Και η ετυμολογία της λέξης, από πού προέρχεται?
3: Λοιπόν, η λέξη σκεπάρνη αρχικά είναι ένα παλιό εργαλείο, κάτι σαν τσεκούρι. Το χρησιμοποιούν συνήθως σε ξυλούργικες ή οικοδομικές εργασίες, περισσότερο παλιά. Η λέξη προέρχεται από το ελληνικό σκεπάρνιο, που ήταν υποκριστικό του αρχαίου σκέπαρνων. Ετυμολογικά, δηλαδή, πάμε πίσω στην αρχαιότητα. Έχει ξύλινη λαβή, πλατιά λεπίδα και μεταφορικά επίσης τη χρησιμοποιούμε και για να πούμε ότι κάποιος είναι λίγο κουτός. Λέμε καμιά φορά είναι σκεπάρνη.
2: Περίμενε, από πού προκύπτει αυτό? Δηλαδή, είναι σαν να λέμε κουτορνήθη ή σκεπάρνη?
1: Αν δεν
3: βρες σκεπάρνη, μισό λεπτάκι.
1: Έτσι το λέμε, αν δεν βρες σκεπάρνη. Είναι δηλαδή...
3: Ναι, ακριβώς έτσι. Είναι σαν να λέμε κουτορνήθη τούβλο, τουβάρι. Είναι μεταφορικό. Δηλαδή, η παρομοίωση βγαίνει από το ότι είναι ένα εργαλείο.
1: Έχει μία τρύπα στο μεταλλικό του σκέλος. Μήπως έχει μία τρύπα?
3: Αδέξιος, δεν καταλαβαίνει εύκολα.
2: Δεν μου λες, το σκεπάρνι έχει κάποια τρύπα
1: στο μεταλλικό μέρος?
3: Είσαι αλλοπάκι.
2: Το ψάχνει. Δεν τη βρίσκει.
1: Παιδιά, την έσκησα,
3: σκεπάρνι. Ναι, συνήθως έχει στο μεταλλικό μέρος. Όχι τρύπα ακριβώς, εκεί μπαίνει η λαβή, δηλαδή
1: μια σταγόνα είναι ανοιχτή.
3: Μπαίνει και σφινώνει η λαβή για να κρατάει σταθερά το μεταλλικό μέρος. Το λεξικό το περιγράφει ως εργαλείο με ξύλινη λαβή και πλατιά λεπίδα.
0: Ναι, ναι, καλά, εντάξει.
1: Μάλιστα, καλά. Την έσκησα, παιδιά. Όπως ξέρετε, το μεταλλικό στοιχείο από το σκεπάρνι, το οποίο είναι κεκλειμένο, δηλαδή έχει ένα τμήμα του... Είναι έτσι ώστε να μπαίνει το ξύλο μέσα, για να μπορούμε να το κρατάμε τη λαβή δηλαδή. Ένα στρόγγυλο ξύλο διαμέτρου περίπου 2,5 εκατοστών και το μήκος όλους αυτού του στελέχους της ράβδου είναι περίπου στα 40-35 εκατοστά. Το μεταλλικό στελεχός, το οποίο είναι και κεκλειμένο, έχει κλείσει δηλαδή, δεν είναι ίσιο, έχει στην κάτω πλευρά, στη μέση ακριβώς, έχει μια μεγάλη σταγόνα. Πώς είναι η σταγόνα, αλλά μεγάλη. Αυτό χρησιμοποιείται, πού θα μας πείτε εσείς, διότι τη σκίσαμε τη GPT του.
0: Δεν ξέρει τίποτα, σκεπάρνει.
1: Όχι, ξέρει, ξέρει.
0: Ξέρει, αλλά ξέρει. Τα μισά ξέρει. Λέω,
1: για να μας
0: και τα άλλα
1: κάποιος,
0: μισά δεν ξέρει πώς να τα πει.
1: Κάποιος ο οποίος έχει εργαστεί σε ξυλουργικές εργασίες ή σε καλουπόματα, καλούπια για να ρίξουμε μπετά και τα λοιπά, τα οποία είναι, το σκεπάρνι είναι ένα από τα χαρακτηριστικά πολυμήχανα εργαλεία, το οποίο είναι τόσο χρήσιμο όσο δεν μπορούμε να φανταστούμε, σε αντίθεση με αυτό που λέμε σαν σκεπάρνι, ενώ με ένα παιδί το οποίο δεν μαθαίνει γράμματα στο σχολείο. Το λέγαμε παλιά.
2: Ή και γκασμάς.
1: Τώρα. Το γκασμάς είναι άλλο πράγμα, το χρησιμοποιώ εγώ όταν καμιά φορά...
2: Σουτ!
1: Όταν καμιά φορά έρχεται κανένα ρεπορτάζ το οποίο είναι... Τι σημαίνει γκασμάς, θα σου πω μετά. Λοιπόν, τώρα, η λέξη είναι αρχαία, είναι απίστευτο. Δεν είναι απίστευτο?
2: Όλα αρχαία είναι. Παρακαλώ.
1: Θα μπορούσε να είναι τουρκική λέξη, δεν είναι όμως. Καλημέρα.
4: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
5: Η ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
6: Γαλαξία, Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
7: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
10: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
11: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ίκα Σερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
11: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα, από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
15: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη. Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
16: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
15: Κατάλληλο για γυναίκες και άντρες σε πρόσωπο και σώμα.
16: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
15: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
16: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
15: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698 010 6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
17: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
18: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230 25464 και 694 570 2469.
19: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί κοπέδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
1: Πιο πλατιά αιχμή για να μπορούμε να...
21: Ναι, και κόβει πάρα πολύ καλά.
1: Και κόβει καλά, ναι. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό εργαλείο. Όποιο από τα νέα παιδιά πρόκειται να φτιάξει σπίτι, θα πρέπει να έχει ένα δράπανο, ένα γαλλικό κλειδί, δύο πένσες, κατσαβίδια πολλά, μικρά, μεγάλα, σταυροκατσάβιδα και άλλα, ένα δράπανο σίγουρα, και τι άλλο, ένα σκεπάρνι και σουγιά οπωσδήποτε.
21: Εγώ σουγιάς... θυμάμαι εκείνη τα χρόνια, ναι. Αν είχες να κάνεις με σκεπαντή και τον πήραζες το σκεπάρι, θυμόταν πολύ άσχημα, γιατί δεν, το έπαιρναν σαν παιδιά, στο χώμα το χτυπούσαν στα τσιμέντα και δεν μας άφηναν, γιατί αυτό
1: έχουν σαν ναι. Βέβαια. Λοιπόν, πόσο χρονών είστε?
21: Τώρα έχουν αλλάξει εποχές πάρα πολύ. Τώρα...
1: Πόσο χρονών είστε?
21: 52 τώρα θα κάνω τον Αύγουστο.
1: Ωραία, καλημέρα αγαπητέ μου, σας ευχαριστώ.
0: Ελάτε κι εσείς, ναι.
22: Ναι, σε μένα μιλάτε.
0: Σε εσάς, ναι.
22: Ναι, κοιτάξτε, το σκεπάρι είναι πολυεργαλείο. Έχω ακούσει εκεί μέσα τι λένε, κάνει πολλές δουλειές. Εκτός από αυτά που είπαν, μπορείς να χτίσεις και ο οικοδόμος και άλλος, στη βάση του από κάτω έχει τρύπες για να καρφώνεις καλά. Η τρύπα στη μέση είναι όντως για να βγάζεις καρφιά. Η κλίση αυτή που έχει εκεί πέρα είναι για να σκάβεις είτε στο τσιμέντο είτε αυτό, είτε και ξύλα. Δεν είναι απλώς ένα, είναι πολυεργαλείο.
1: Μάλιστα. Πώς είναι το μικρό σας?
22: Γιώργος 75. Έχω δουλέψει.
1: Είστε πού, Γιώργο? Πού είστε, Γιώργο?
22: Κατερίνη, τηλεφωνώ. Δεν σας ακούω.
1: Λέω, όλα καλά.
22: Όλα καλά, ήσυχα.
1: Εντάξει, ωραία. Ήσυχα. Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ.
0: Και στην Οδύσσια, έτσι.
1: Στην Οδύσσια έχεις και πάρει,
0: ναι. Ναι, ψάχνω λίγο στα βάθη βούτυξα μέσα στην ελληνική γλώσσα και με παραπέμπει αυτή η διαδικασία και στον Όμηρο σκέπαρνων εύξων, το καλοακονισμένο σκεπάρνι, το οποίο, χρησιμοποίησε ο Οδυσσέας για να πελεκίσει τα ξύλα και να κατασκευάσει τη σχεδία του ώστε να φύγει από το νησί της Καλυψός.
1: Άρα το σκέπαρνον είναι ομηρικό.
0: Και πιο πριν.
1: Εντάξει, είναι ομηρικό, που σημαίνει ότι είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται εδώ και 3.000 χρόνια. Και σκέψου, απίστευτο.
0: Ναι.
1: Δεν είναι απίστευτο.
0: Ήδη κορίτσια μας είναι.
1: Είναι κανένα από τα. Δεν μου λέτε, επειδή περισσότητα στα θέματα και τα λοιπά. Υπάρχει κάποια κυρία που έχει πιάσει και πάρει να πάρει τηλέφωνο.
0: Τώρα και εσύ. Το παρατραβάς.
1: Αυτή την ανισότητα, στάσου ρε Σιμόσκη, μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, γιατί έχω διάφορες εδώ δεξιά και αριστερά που μας πουλάνε ξυπνάδες, έτσι. Και άμα πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω, έτσι λίγο πιο αρσενική, μας βάζουν και χέρι. Λοιπόν, υπάρχει γυναίκα που ακούει αυτή τη στιγμή την εκπομπή. Που έχει πιάσει το σκεπάρνι στα χέρια.
0: Υπάρχει. Αυτή που της είπε ο σύζυγός της, αγάπη μου, φέρε μου λίγο το σκεπάρνι να μην κατεβαίνω από τη σκάλα.
1: Λοιπόν, για να δούμε. Κορίτσια, πού είστε?
0: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
21: Σάκη.
0: Παρακαλώ.
21: Όχι, να φάω ξύλο, παιδιά. Το ξέχασα. Αυτές οι τρύπες που είπε ο κύριος από την Κατερίνη, είναι που είναι στο κάτω μέρος, είναι να μην γλιστρήσουν τα καρφιά την ώρα που το χτυπάς. Ξεχωρίζει από το σφυρί. Το σφυρί είναι καλά, εννοείται. Και πάρει τρύπες.
1: Καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Είναι η ανατομικότητα, λοιπόν, τώρα, του εργαλείου, αφήστε, για να μην φας το δάχτυλο.
1: Έτσι, ωραία λέξη, ανατομικότητα. Λοιπόν, κορίτσια, σας προκαλώ ευθέως. Εντάξει. Και επειδή δεν το βλέπω πουθενά, δεν έχετε ξεβιδώσει ποτέ με πένσα τίποτα. Εντάξει. Να μας θαυμάζετε, να μας αγαπάτε, να μας προσέχετε. Και είμαστε πλάσματα ιδιαίτερης αξίας και σημασίας στο δημιούργημα του μέγιστου. Εντάξει.
0: Ναι, καλά, φυρί το πας σήμερα να τα ακούσουμε. Ναι. Παρακαλώ. Ελάτε. Παρακαλώ και πάλι. Δεν παρακαλώ,
1: λοιπόν,
0: άλλο.
1: Κυρίες μου, τι έγινε. Εδώ τώρα κάνουμε πα το παπί, έτσι. Εντάξει.
0: Παρακαλώ. Και...
2: Καλημέρα.
0: Να κλείσετε λίγο το ραδιόφωνο, σας παρακαλώ.
2: Αμέσως, ναι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποια είστε?
2: Ωραία. Χριστίνα από Βέρεια.
1: Πώς?
2: Χριστίνα από Βέρεια.
1: Ναι, Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα, Χριστίνα.
2: Νομίζω ότι είστε τα κορίτσια.
1: Αστειευόμαστε, πλάκα κάνουμε, έτσι. Θα το δείτε από αυτή τη μεριά. Λοιπόν, σας ακούω.
2: Μια χαρά γνωρίζουμε και τα σκεπάρνια και τα σφυριά. Και τα κατσαβίδια και τις πένσεις, νομίζω όλα. Και πολλές γυναίκες κάνουν πολύ περισσότερες δουλειές μέσα στα σπίτια από τους άντρες.
1: Αυτά τα δαχτυλάκια τα δικά σας, τα λεπτά που έχουν και ωραία νυχάκια βαμμένα, να πιάνουν πένσεις, κύρια μου, τώρα γίνεται.
2: Άμα άντρες δεν πιάνει, τι να τον κάνουμε.
1: Δεν πιάνει τίποτα.
2: Όχι, δικός μου, δόξα τω Θεώ, και είναι και τα βαριά εργαλεία.
1: Τι δουλειά κάνει ο άντρας σας?
2: Υδραυλικός.
1: Παναγία μου, έχει κάτι χέρια δηλαδή, είναι σαν κουπιά.
2: Ναι, οι κάβουρες δίνουν και παίρνουν, αλλά εντάξει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι, τα καταγνωρίζουμε λίγο.
1: Ορίστε. Οι φίλες σας έχουν άντρες που πιάνουν τα χέρια τους, για φωνάζουν το δικό σας.
2: Το πιάσε.
1: Ξέρετε τι σημαίνει. Ξέρετε τι σημαίνει άντρας που κάνει εργασίες τέτοιες τεχνικές, ας πούμε? Όλοι οι φίλοι, οι συγγενείς και τα λοιπά, κάθε τόσο το φωνάζουν. Ρε Γιώργο, πώς το λένε τον άντρα σας?
2: Νίκος.
1: Λοιπόν, ρε Νίκο, μήπως μπορείς να έρθεις να κάνεις λίγο τη βρύση στάση συνέχεια?
2: Το ξέρω πολύ καλά.
1: Δεν το θαυμάζετε, κυρία μου, γι' αυτό? Δεν είναι ο Νίκος υπέροχος, ε?
2: Σε αυτά είναι.
1: Είναι. Ευχαριστώ πολύ. Δεν μπαίνουμε, Χριστίνα, παρακάτω. Καλημέρα. Καλό πρωινό. Αστειευόμαστε, έτσι.
0: Παρακαλώ.
1: Έχουμε, υπάρχουν χιλιάδες λόγοι για τους οποίους, κυρίες μου, πρέπει να μας θαυμάζετε.
0: Εκτός από αυτόν.
1: Πολλοί άλλοι.
0: Μέχρι να φτάσει στο χίλια, έχει μεγάλη διαδρομή.
1: Πάρα πολλοί άλλοι. Πρώτα απ' όλα, εξυπηρετούμε όλες τις ανάγκες τους.
0: Ναι, δεύτερον, χρηματοδοτούμε.
1: Χρηματοδοτούμε κατά βάση ακόμα και σήμερα όλες τις δραστηριότητες εκείνες και τις απαιτήσεις που έχουν τα κορίτσια που έχουν σχέση με τη φροντίδα τους. Τι θέλουν και δεν το παρέχουμε εμείς. Τα χρήματα που βγάζουν τα κρατάει για τον εαυτό τους.
0: Δεν μου λες να φύγω εγώ.
1: Όχι, όχι, κάτσε Σάκη, δεν μπορώ να τρώω μόνο εγώ ξύλο.
0: Κοίταξε να δεις, άμα ψάχνεις Κασκαντέρ, εγώ δεν έχω δηλώσει υποψηφιότητα, να ξέρεις, έτσι.
3: Παρακαλώ, μη φά.
0: Καλημέρα, ορίστε.
3: Αχ, Παναγία μου.
0: Ναι, κυρία μου.
3: Είδος σας εξαφάνιση είστε.
1: Ποιοι?
3: Τι είναι αυτό το πράγμα? Πρωινιάτικα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποιος είναι στο τηλέφωνο?
3: Είμαι η Μέρη. Είμαι 70, έχω πιάσει και σκερπάνη. Έχω βοηθήσει τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν οδηγός.
1: Ναι, αλλά...
3: αλλά είχε στο σπίτι, είχαμε ένα μπάγκο, μπάγκο ξύλινο, όπου όπως είπε και ο προηγούμενος κύριος, τα καρφιά ήταν δισεύρετα κάποτε και η σιάδα που μας έβαζε, εγώ τουλάχιστον ήθελε την πρώτη κόρη να είναι αγόρι, αλλά έτυχε να βγει κορίτσι.
0: Και την πατήσατε.
3: Και να το σκεφτάν και χτυπούσα και ήσχε εδώ. Τι να μας πείτε τώρα, μωρέ, θα μας τρελάνετε.
1: Έχετε αγόρια ή κορίτσια, παιδιά, έχετε?
3: Εγώ έχω μία κόρη, η οποία δεν ασχολείται καθόλου.
1: Η κόρη σας προφανώς δεν έχει σε αυτά τα θέματα καμία σχέση μαζί σας.
3: Τίποτα δεν γνωρίζει.
1: Ο γαμπρός πιάνουν τα χέρια του για...
3: Ναι.
1: Πιάνουνε.
3: Ναι. Γιατί
1: δεν το θαυμάζει? Γιατί? Τι ακαμάτης είναι ο σύζυγος?
3: Άμα ακούει και όλα βγήκε στην παραγωγή.
1: Όχι, όχι, δεν ακούει, δεν ακούει.
3: Και άμα ακούει και
1: βάζει. Δεν πιάνει, δεν μου λέτε. Ούτε κατσαβίδι δεν πιάνει. Ούτε κατσαβίδι δεν πιάνει.
3: Πιάνει, πιάνει. Και άμα κάνει γυρίζει και λέει πω, είδες τι ωραία δουλειά που έκανα.
1: Ο σύζυγος. Ο σύζυγός σας. Ο γαμπρός. Ο γαμπρός είναι καλός.
3: Ο γαμπρός και εμένα βοηθάει, αλλά και το σπίτι του όλα είναι τέλεια.
1: Εντάξει, μπράβο το παιδί. Αυτό δεν κάνει, δεν κάνει την κόρη σας να είναι ευχαριστημένη που
3: μια σιγουριά. Εγώ...
1: μια ασφάλεια, ναι, μια νοικοκυροσύνη, ρε παιδί μου, όχι σιγουριά.
3: Εγώ το λέω.
1: Νοικοκυροσύνη.
3: Είναι. Πολύ μεγάλη υπόθεση να ξέρεις έστω και να βιδώνεις κάτι. Πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Ναι.
3: Αλλά τι να κάνουμε, ναι. Εμείς της παλιάς γενιάς. Άλλα πράγματα.
1: Ο πατέρας σας είχε δηλαδή ένα πάγκο γεμάτο εργαλεία, ναι.
3: Έξω στο χωριό.
1: Ναι.
3: Είχαμε το σπιτάκι στην άκρη, εκτός από το σπίτι.
1: Ναι, το οποίο είχαμε ήταν τα εργαλεία του.
3: Ξέρεις, μου θύμισες από το πρωί, ρε Στέφανε, έπιασες κάτι μνήμες, τις οποίες όντως έχω ξεχάσει. Λέω, 69 χρονών γυναίκα, θυμόμουν 15 χρονών κορίτσι. Βοηθούσαμε τότε τους γονείς σε ό,τι χρειαζόταν. Δεν κοιτάζαν αν ήταν κορίτσι ή αγόρι. Συμμετείχαμε στα του σπιτιού, σε όλα.
1: Σε όλα, σε όλα.
3: Ναι, τώρα έχουν τέτοια αποχή τα παιδιά.
1: Από τα βερίκοκα της μαμάς που τα μάζευε το δέντρο για να κάνει λίγη μαρμελάδα μέχρι τα καρφιά του
3: μαμά. Εσύ να κάνει μαρμελάδα. Η γιαγιά μας έβαζε, η αυλή ήταν ένα στρέμμα από το ένα σπίτι στο άλλο. Βάζαμε φασόλια, τα οποία αυτή την εποχή ξεραίνονταν. Είχαμε πάρα πολλά κουνούπια, φορούσαμε μακριά ρούχα. Βγάζαμε από τα τσαγκάλια που λέμε εμείς οι πόντι, τη βέργα, τα φασόλια που ήταν τα μαριχόμενα.
1: Ναι, ναι. Τα χτυπούσατε για να σπάσουν το κέλυφος και μετά,
3: ναι,
1: τα λιχνίζατε,
3: όχι,
1: έτσι.
3: Όχι, έφευγε η φλούδα, τα αφήναμε, ξεραίνονταν, ναι. Τα απλώναμε στον ήλιο, μαζεύαμε το βαξέ τα φρούτα και τα κάναμε χωσάφι, θα φτιάχναμε το χειμώνα. Από πού θα γινόταν το χωσάφι? Από τα φρούτα, τα ξέρα. Η κουμπόστα που λέμε, ναι, τώρα. Αυτή την εποχή
1: δεν ήταν πολύ...
3: φτιάχναμε τα μακαρίνα, φτιάχναμε όλα, μαζευόταν.
1: Αυτός ο τρόπος... αυτός ο τρόπος τώρα ζωής ενός παιδιού στα 10, 12, 15, 18, 20, ένα λεπτό. Αυτός ο τρόπος που περιγράφουμε ζωής ενός παιδιού σε αυτή την ηλικία, εκείνη την εποχή, όπου ο εξηλεκτρισμός, το τηλέφωνο που δεν υπάρχει, η μη δυνατότητα να φύγεις από το ένα μέρος να πας εύκολα και όλα τα υπόλοιπα, και επίσης μια ζωή η οποία είναι προσαρμοσμένη στο εποχικό, δηλαδή κάθε εποχή που έχει τα φαγητά της, την προετοιμασία για το χειμώνα κτλ. Πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πόση τεράστια διαφορά έχει σε επίπεδο ζωής με σήμερα, πόσο καλύτερη είναι η ζωή μας σήμερα, αλλά από την άλλη πόσο λιγότερο συλλογική γίνεται και η οικογενειακή ζωή των παιδιών μέσα στα σπίτια μας.
3: Έτσι.
1: Δηλαδή εδώ τώρα αυτό το συλλογικότητα προσθέτει στον άνθρωπο το κοινωνικό του υπόβαθρο, δηλαδή είναι διαμόρφωση του χαρακτήρα του σε έναν βαθμό που όχι δεν αισθάνεται μοναξιά, όχι δεν αισθάνεται φόβο, όχι δεν έχει ψυχολογικά προβλήματα, έχει προβλήματα γιατί η μάνα του δεν τον αφήνει να πάει στο γειτονικό χωριό. Αλλά ναι, όλοι μαζί. Όλοι μαζί. Ναι, λοιπόν, αυτό είναι συγκλονιστικό.
3: Φτάνεις το πρωί, πια να κοιμηθείς. Φτάνεις το πρωί, έπρεπε να συγκοθούμε. Ήταν οι μέρες καθορισμένες το τι θα ετοιμάσουνε του φθινοπόρου και του χειμώνα για να υπάρχουνε. Δεν ξέρω στα άλλα τα σπιτιά, αλλά εμείς έτσι ήμασταν. Χώριζες τα φασόλια.

0: Μας βάζανε με τα χεράκια μας, μικρά δεν ήμασταν εμείς. Και τρίβαμε στο κουσκίνι επάνω το ζυμάρι για να αρχίσει να γίνεται ο λεπτός ο τραχανάς για να κάνουμε. Και το ναι. Ερχόταν η ώρα.
1: Νομίζω ότι αυτό που περιγράφεται είναι σαν την Οδύσσια.
0: Δεν την είδα την Οδύσσια και δεν θέλει να τη δω.
1: Όχι, όχι, να πας.
0: Να πάω.
1: Να πάτε, ναι. Να πάτε. Να πάτε. Ευχαριστώ, χαρήκα πολύ.
0: Εγώ έχω ωραίες μνήμες.
1: Ευχαριστώ και καλημέρα. Ευχαριστώ που τις μοιραστήκατε μαζί μας. Αυτός είναι ο λόγος που κι εγώ κάθε φορά όταν προκύπτει ένα θέμα και μας επιτρέπουν οι συνθήκες όπως σήμερα που έχουμε μια χαλαρότητα, κύριε Μόσχη, πιανόμαστε με θεματάκια τα οποία μας φέρουν πιο κοντά. Κοιτάξτε, δεν κάνω συζήτηση για την περιέργεια. Κάνω συζήτηση για να από την ανάλυση μιας λέξης που είναι ο σκέπαρνος συνεσάκι, είναι αρσενικό ή θηλυκό.
2: Το.
1: Ο. Από μία λέξη.
2: Από το σκέπας.
1: Λοιπόν, από μία λέξη ανοίγουμε μια ραψοδία αναμνήσεων οι οποίες δεν είναι για να θυμηθούμε το χθες, είναι στο τι μας προσφέρει το χθες που ενδεχομένως να μας έφυγε στο σήμερα. Και αυτό που λείπει στο σήμερα είναι η συλλογικότητα, η παρέα και όλα τα υπόλοιπα. Αυτά. Διάλειμμα.
2: Να δω αν έμεινε κι άλλος στη γραμμή, μισό λεπτό λίγο, στο 900, έμεινε κανείς. Καλή σας μέρα, κυρία μου, ελάτε.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Ακούγομαι τώρα.
2: Ναι, βέβαια.
3: Γιατί σας άκουγα προηγουμένως με την υπόλοιπη, την κυρία, την προηγούμενη που μιλούσατε.
2: Ποια είστε, λοιπόν, το όνομά σας πώς είναι?

0: Τα ξέρετε και, και μιλάτε τόσο ωραία για ένα σκεπάρνι.
1: Ναι, γιατί το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολύ και ακόμη το χρησιμοποιώ που είμαι 80 χρονών.
2: Πού ζείτε, αν επιτρέπετε, πού ζείτε, πού είστε αυτή τη στιγμή?
1: Από Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, και,
1: έχω ανέβει στη σκεπή μαζί με τη μαμά μου, 90 χρονών η μαμά μου, να τη βοηθήσω για να κάνουμε τη σκεπή. Λοιπόν, πώς
2: πού εδώ,
1: μαθαίνει?
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη.
1: Εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη.
2: Έχετε σκεπή, κυρία μου, δεν ζείτε σε πολυκατοικία?
1: Τώρα μένω στην Ανοπόλη, στις Ισικές.
2: Ναι. Άρα τότε το σπίτι είχε σκεπή και φτιάξατε με τη μητέρα σας τη σκεπή.
1: Ήταν τα σπίτια τα παλιά, τα χαμόσπιτα. Τα οποία έπρεπε
2: εκεί
1: να
2: μεγαλώσατε. Εκεί μεγαλώσατε.
1: Μεγάλωσα εκεί με 4 αδελφές, χωρίς πατέρα, με μία μητέρα πανέξυπνη και πανάξια. Και μας μεγάλωσε με καλές αρχές και μάθαμε να ζούμε, να διορθώνουμε για να έχουμε.
2: Να.
1: Αυτό νομίζω ότι είναι η καλύτερη συμβουλή για τα νέα παιδιά. Μην πετάνε, να μάθουν να τα διορθώνουν για να μαθαίνουν και τη ζωή, ότι η ζωή είναι ανανέωση. Δεν είναι, δεν πάλιωσε να το πετάξω, να πάρω άλλο. Είναι το χειρότερο που μπορούν να κάνουν. Λοιπόν, πρέπει να διορθώνουν ή με το σκερπάνι, έστω και με το χέρι και με ένα κατσαβίδι. Θα αλλάξουν τη ζωή τους. Η συμβολή μου.
2: Τώρα είστε στην Ανοπόλη, στις Σικές.
1: Στις Σικές, είμαι στον Άγιο Χαράλαμπο από πίσω ακριβώς.
2: Σε πολυκατοικία?
1: Όχι, όχι. Είναι μόνο κατοικία.
2: Πώς και ξέμεινε?
1: Αλλά πιάνουν και τα παιδιά μου. Έχω δύο αγόρια τα οποία είναι και αυτά. Πάρα πολύ καλά. Οτιδήποτε και να πιάσουν, το διορθώνουν. Εγώ να σας πω τι έχω κάνει. Περνάω πέτρες, περνάω πλακάκια, σουβατίζω, ασπρίζω. Τι θέλετε και τι δεν θέλετε. Ράβω, ξυλώνω, τα πάντα. Χτίζω, κρεμίζω.
2: Και οι αδερφές σας έτσι, και οι αδερφές σας έτσι, το οφείλετε στο ότι χάσατε τον πατέρα σας?
1: Η μία ήταν πάρα πολύ χρυσοχέρα κι αυτή, οι άλλες όχι και τόσο, γιατί τα βρήκανε πολύ πιο εύκολα και δεν θέλανε να καταγίνουν με αυτά. Οπότε εγώ και που βρήκα καλό σύζυγο και έζησα καλά, πάλι όταν ήταν να κάνω ανακαίνιση το σπίτι, να τα σβεστώσω ή χάλασε κάτι, ήμουνα εγώ πρώτη, μαζί με το σύζυγο, ο οποίος ήταν και εκείνος δημιουργικός πολύ.
2: Ωραία.
1: Η ζωή μου πέρασε πάρα πολύ ωραία με όλα αυτά που σας λέω.
2: Χαιρόμαστε που ακούμε έναν άνθρωπο όριμο και ευχαριστημένο για τη διαδρομή του παρόλο στις δυσκολίες.
1: Γιατί
2: μεγαλώσατε 4 κορίτσια ορφανά με τη μητέρα σας.
1: Ναι,
2: νομίζω ότι πρέπει να ήταν ένας Οδυσσέας, άσχετα με το φίλο η μητέρα σας, έτσι δεν είναι?
1: Με πολλές δυσκολίες και δόξα τω Θεώ τα καταφέραμε.
2: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Έτσι πρέπει να πάρουν και τα παιδιά τα νέα. Παράδειγμα, αν ακούνε, έστω και οι μητέρες οι νέες, να μάθουν στα παιδιά τους ότι το παλιό μπορούν να το κάνουν καινούριο, να το ξαναδώσουν ζωή. Έτσι παίρνουν ζωή και αυτά, γιατί ξαναδημιουργούνε το πράγμα το οποίο ήταν για πέταμα. Δεν είναι για πέταμα. Μπορείς να το
2: κάνεις. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα και τι ωραία λογάκια. Ρε εσείς οι νεότεροι, θα μοιάσουμε τους γονείς μας. Για θα γίνουμε μπουχέσες, όπως λέμε χαρακτηριστικά, σκεπάρνια, με την αρνητική σημασία ή το αντίθετο του χρυσοχέρης. Θα θέλουμε όλα έτοιμα, να πιστεύουμε ότι φταίνε οι άλλοι που εμείς δεν. Και εντάξει, όποιος έχει λεφτά πληρώνει και του τα κάνουν, αλλά δεν πρόκειται να έχουμε λεφτά. Αρκεί να κάνουμε μια αξιοπρεπή ζωή. Άρα πρέπει το σπίτι μας και τα πράγματα τα δικά μας να τα φροντίσουμε εμείς. Δέστε πόσο χρήσιμο είναι αυτό. Τι ωραία λέξη, χρυσοχέρα. Απίστευτο. Επομένως, κυρίες μου, ζητώ ταπεινά συγγνώμη, υποκλίνομαι. Αστειευόμουν προηγουμένως, γιατί η γυναίκα έχει μια επιδεξιότητα σε ορισμένα πράγματα που δεν τη φτάνουμε ποτέ εμείς οι άντρες, και όταν αποφασίσει να μπει στη ζωή είναι μαχήτρια μεγάλη και

0: Τη συζήτηση πέρασε η ώρα και πήγε 9 και 28.
1: Η ώρα αλλάζει. Τα προϊόντα Κολλιός παραμένουν απολαυστικά κάθε στιγμή της ημέρας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το Κολλιός τραγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το Κολλιός τραγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το Κολλιός τραγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το Κολλιός τραγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και Κολλιός τραγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Ήρθε ο καιρός για δράση στο καζίνο Πόρτο Καράς. Οι μεγάλες κληρώσεις της Παρασκευής και του Σαββάτου μοιράζουν έως και 6.000 ευρώ συνολικά. Ενώ αν έρχεσαι από απόσταση, λαμβάνεις 20 ευρώ με την επίδειξη απόδειξης καυσίμων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η διασκέδαση ανεβαίνει επίπεδο στο καζίνο Πόρτο Καράς. Το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές κληρώσεις 1.000 ευρώ συνολικά την εβδομάδα, ενώ κάθε Παρασκευή και Σάββατο η δράση κορυφώνεται με μεγάλες κληρώσεις έως 6.000 ευρώ συνολικά. Και τις Κυριακές η τύχη συνεχίζει να χαμογελά σε δύο τυχερούς νικητές με ποσά 500 ευρώ συνολικά. Καζίνο Πόρτο Καράς. Ζήσε τη μοναδική εμπειρία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5. Ακούστε μας.
5: Ό,τι καιρό και αν κάνει, τα σούπερ μάρκετ Αφροδίτη είναι κάθε μέρα κοντά σας με ποιότητα και οικονομία. Τα Top 6 της Αφροδίτης ήρθαν για να μείνουν. Εμείς τα διαλέγουμε, εσείς κερδίζετε. Γραβιέρα Κρήτης Pop Ρεθύμνου, μόνο 12,49 το κιλό. Βαλμά Φέτα Pop, ενός κιλού σε άλμη, μόνο 9,98. Σπιτική Ζύμη Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με κρέμα, 800 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Κορνέτο Παγωτό Πύραυλος, πολυσυσκευασία 6 τεμαχίων.
6: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
7: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
8: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
9: Μινάς Ιωάννης.
8: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Σιντική.
9: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
8: Με πολυετή εμπειρία.
9: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
8: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
9: Από πλακάκια,
8: κουφώματα,
9: είδη γήινης,
8: υδραυλικά,
9: χρώματα
8: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-0-28-274 και 6993-920-661.
9: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
8: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
9: Επίσημα.
8: Μοναδικά.
9: Με πολυετή εμπειρία.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
12: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
13: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
12: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
13: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
14: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στράτο, βάλε μία απ' όλα.
15: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση.
16: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
17: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
16: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
17: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
16: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
17: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
16: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
18: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
16: Ηλεκτρικά παράθυρα.
18: Κλειδαριές.
16: Φωτισμός.
18: Μπαταρίες.
16: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
18: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
16: Τηλέφωνο 2323-111-410.
18: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
16: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Έχω την αίσθηση ότι δεν συμβαίνει κάτι έξω, με την έννοια ότι αν συνέβαινε θα μας το λέγατε. Πετάω τη σκούφια μου για την ασφαλτόστρωση που αναφέρατε νωρίτερα στην εξωτερική περιφερειακή, στο τμήμα μετά τα διόδια προς Παθέ, γιατί και εκεί είχαμε διάφορα ζητήματα. Και επίσης ότι σιγά σιγά έχουμε αρχίσει να διαλέγουμε και θέσεις στάθμευσης ακόμα και στο πολεοδομικό συγκρότημα. Αυτά τα δύο είναι τα θετικά όσον αφορά στα τι γίνεται δεξιά και αριστερά αυτή την περίοδο. Τα άλλα είναι τουριστικά και έτσι θα έπρεπε να είναι.

0: Το βράδυ έχουμε αποκλεισμό της περιφερειακής λόγω των έργων του flyover για 6 ώρες. Από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 5 το ξημέρωμα είναι καθολικός αυτή τη φορά ο αποκλεισμός κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις μεταξύ Ευκαρπίας και Μετεώρων. Αλλά εκείνη την ώρα τι δουλειά έχετε έξω δηλαδή. Καθημερινή είναι. Πού απάτε τέτοια ώρα?
1: Τι σε νοιάζει τι θα κάνουμε?
0: Να μαζευτείτε στα σπίτια σας. Εργάσιμη είναι αύριο. Αν είστε στη Θεσσαλονίκη και σας ενδιαφέρει ότι θα αποκλειστεί η περιφερειακή, σημαίνει ότι είστε εδώ για να πάτε στη δουλειά. Άρα τι δουλειά έχετε έξω?
1: Καλά. Τι κακίστρο είσαι?
0: Τεκμέρεται που λένε και οι γραμματιζούμενοι.
1: Α,
0: έτσι.
1: Μπορεί να βρίσκουμε κατάλληλες τις ώρες για την ερωτική μας ζωή και να θέλουμε μετά να πάμε βόλτα στην έρημη πόλη. Δηλαδή τι θέλεις?
0: Να πάτε από την πόλη λοιπόν στην έρημη πόλη. Όχι απ' έξω.
1: Ναι, είναι. Έχει κόσμο ακόμα, δεν ξέρω, μέχρι χθες δηλαδή, γιατί κατέβηκα χθες.
0: Έχει, ναι.
1: Στο
0: έχει.
1: Κέντρο έχει κόσμο, έχει. Και κυκλοφορούν και ζμάρια με τουρίστες σαν συγκροτημένες ομάδες. Μου κάνει εντύπωση. Κάποια στιγμή ανεβαίνω την Παλαιών Πατρών, περνώ την Παύλου Μελά και ανεβαίνω προς τις Βόλου. Από τη δεξιά μεριά έχει 2-3-4 μαγαζιά, μεταξύ αυτών και ένα που έχει breakfast. Έχει, πώς το λέμε το άλλο που αντί για breakfast?
0: Brunch.
1: Brunch.
0: Το brunch είναι μετά το breakfast όμως.
1: Ναι, το brunch είναι μετά το breakfast. Και αυτό βλέπω το μαγαζί γεμάτο. Δεν ξέρω πώς το λένε. Πραγματικά δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Και βλέπω και ήταν και απ' έξω και κάποιοι περίμεναν. Βέβαια δεν... μάλλον νέα σχετικά παιδιά περίμεναν να κάτσουν το μαγαζί μέσα γεμάτο. Καλοκαίρι. Ζέστη. Το μαγαζί μέσα γεμάτο και έξω γεμάτο. Βλέπω ότι τρώνε αυτά που είναι με τα αυγά, μπέικον, αυτά, διάφορα, κάτι κλαμπ σαντουιτσάκια. Καλά λέω ρε παιδιά, πώς είναι δυνατόν? Μήπως έτυχε να περάσω εγώ σε ώρα που είχε ένα πούλμαν ρε παιδί μου, ένα λεωφορείο κατέβηκε. Θα μου κάνει εντύπωση.
0: Δηλαδή. Δεν μεγάλωσε εσύ με μπραντς. Δεν σε κυνηγούσε η μαμά σου να φας το μπραντς σου.
1: Δεν είναι σάκι το μπραντς το θέμα. Γιατί άμα είσαι τουρίστας, τι δουλειά κάνεις? Το μυαλό σου είναι τι θα φας, τι θα πιεις και τι θα αρπάξει ο κόλος σου. Εδώ το θέμα είναι άλλο. Γιατί στο συγκεκριμένο μαγαζί? Μάλιστα είπα τον Κώστα να περάσει από εκεί χθες, δεν ξέρω αν πήγε, να ρίξει μια ματιά, γιατί βιαζόμουν, δεν μπορούσα να περιμένω και έτσι δεν κάθισα να μελετήσω το φαινόμενο ένα συγκεκριμένο σημείο να έχει τόσο πολύ κόσμο. Όχι τα άλλα δεν είχαν, δηλαδή πώς να σου πω, okay, μία η ώρα, 12 η ώρα, τι μεγάλη εντύπωση. Αν ξέρει κανείς κάτι να μας πει. Για κουτσομπολιό, έτσι.
0: Κάτσε, γιατί έχω τον Κώστα, πήγε για ρεπορτάζ στη Σβόλου, αλλά μήπως πήγε σε λάθος σημείο ρε Κώστα?
2: Αποκλείεται, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
2: Από την αρχή μέχρι το τέλος, ξεκίνησα από την Αμίνης και έφτασα...
1: Δεν σου μίλησα για τη Σβόλου, κάνεις λάθος, δεν άκουσες. Εκεί
2: πως Νικολάου είπες.
1: Σου είπα, ανεβαίνοντας την Παλαιών Πατρών από την Παύλου Μελά, ανάμεσα με Σβόλου. Έκανες λάθος, πήγες αλλού και ψαχνώσουν δεξιά και αριστερά.
0: Μεταξύ Παύλου Μελά και Σβόλου λες?
1: Ναι, εννοείται.
0: Ναι.
2: Πάλι δεν είχε τίποτα.
1: Όχι μεταξύ της Παύλου Μελά.
2: Ναι.
1: Επί της Παύλου, επί της Παλαιών Πατρών.
2: Ναι, ναι, ναι. Τον ανέβηκα αυτό το Παλαιό Πατρών από Τσιμισκή.
1: Άμα τον ανέβηκες, εντάξει, ναι. Μπορεί να ήταν μια στιγμιαία έξαρση μιας κατάστασης, αν και δεν πιστεύω. Κάτι άλλο συμβαίνει εκεί, αλλά θα το δούμε άλλη φορά. Ξέρετε, υπάρχουν μερικά μαγαζιά που για κάποιους λόγους κολλάει ένα πράγμα ρε παιδί μου. Πολλοί πιστεύουν ότι τα social βοηθούν σε κάποιες περιπτώσεις και διαμορφώνουν κατάσταση, διότι ένας influencer, μία σουρλουλού, ένας γευσιγνώστης ή δεν ξέρω κι εγώ τα σχόλια και τα λοιπά, το οποίο μπορεί να ισχύει μέχρι σε κάποιο βαθμό. Και έτσι όλοι ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο να γίνουν πετυχημένη, με ένα τραγούδι, με μια εφεύρεση, με μια δημιουργικότητα, με ένα μαγαζί, διαμέσου αυτής της έκρηξης που μπορεί να γίνει αν τα social συμπέσουν, ας πούμε, σε μια κατεύθυνση, πράγμα το οποίο βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολο, σπάνιο, και πρέπει να έχει και περιεχόμενο, διότι αν δεν έχει περιεχόμενο μπορεί να πας ακριβώς από την απέναντι μεριά. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Τετάρτη.
1: Γιατί ακούω δοκιμαστικές πτήσεις πολεμικών αεροσκαφών, γιατί είναι ένα εδώ μεταξύ Αγίου Όρους, Σιθωνίας,
0: Λίμνου Σκύρου.
1: Αυτό το κομμάτι είναι ένα πεδίο εκπαίδευσης, και έτσι μερικές μέρες έχουμε, δεν τα βλέπουμε βέβαια, είναι ψηλά, αλλά καταλαβαίνουμε ότι περίπτονται μαχητικά. Ναι. Όχι, δεν είναι κάθε μέρα, σαν και είναι μερικές μέρες που είναι πιο έντονο. Τώρα, θέλει κανείς κάτι για να κάνουμε διάλειμμα? Τι ώρα είναι?
0: Τι διάλειμμα, τώρα κάναμε, περίμενε. Κάτσε.
1: Μάλιστα.
0: Στις 10, μια και καλή.
1: Λοιπόν, γραμμές ανοιχτές. Θα μας βάλεις ένα ωραίο ελληνικό τραγούδι, Κώστα. Βρες εκείνο το τραγούδι, γιατί άμα το πω στο Σάκη μπορεί να...
0: Πες ό,τι θέλεις.
2: Να κάνεις σαμποτάζ.
0: Κάθομαι, πες ό,τι θέλεις.
1: Θυμάσαι εκείνο το τραγούδι, το Going Through, είναι που λέει για τη γειτονιά.
0: Θέλω την παλιά μου γειτονιά.
1: Ναι.
0: Βάζω κι εγώ άμα θέλετε. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
3: Ονομάζομαι Ελένη. Εγώ βασικά, εντάξει, ήμουνα στην πιο προηγούμενη συζήτηση που είχατε με το Σκεπάρνη, αλλά πάμε παρακάτω. Κλείσατε.
1: Συνεχίστε, όπως το καταλαβαίνετε, κυρία μου, μην ανησυχείτε.
3: Πρώτα θα πω λίγο όμως κάτι πιο σημαντικό. Έχει να κάνει με ένα ατύχημα τώρα, ένα τρακάρισμα έγινε ερχόμενη προς ανατολικά, με το πω ανατολικά. Στην έξοδο για Τριανδρία έχει γυρίσει ένα αυτοκίνητο, λίγο να προσέχει ο κόσμος, γιατί είναι στη στροφή ακριβώς επάνω και μπορεί κάποιος να πέσει επάνω στο ίδιο τρακαρισμό.
0: Κατηφορίζοντας, λέτε, από Άγιο Παύλο για Τριανδρία προς ανατολικά?
3: Ναι, ερχόμενη απολυτή, έμπαινα για Τριανδρία, στην έξοδο για Τριανδρία. Στη στροφή έχει γυρίσει.
0: Στη στροφή για να κατεβούμε για Θέατρο Γης και Καρτατζόγλιο.
3: Ναι, ακριβώς.
0: Ωραία.
3: Οπότε να προσέχει λίγο.
0: Περισκεπαρνιού που λέγαμε.
3: Περισκεπαρνιού, εγώ είμαι 42 χρονών, που έλεγε κύριε για πιο νέες, ας πάρει και πιο νέα λίγο. Έχω από μικρή βασικά, εγώ από 12 χρονών ήμουνα, πήγαινα στο χωριό μου. Και ο παππούς μου έδειχνε πώς να κάνω με το σκεπάρνι πράγματα. Έχω φτιάξει κοτέτσι με σκεπάρνι, έχω βγάλει καρσιά με σκεπάρνι. Πρόσφατα έκανα και παγκάκια με ένα σκεπάρνι και με άλλα εργαλεία.
0: Ολόκληρη την κατασκευή δηλαδή, όχι μόνο επιδιόρθωση?
3: Όχι, ολόκληρο, δύο παγκάκια έφτιαξα.
0: Σύγχρονη γυναίκα, σαραντάρα, σκεπάρνι, ξυλοκατασκευές.
3: Γιατί τόση?
1: Μπορώ να δω τα νύχια σας?
0: Να, γι' αυτό.
3: Τα νύχια μου, δεν είμαι από αυτές τις γυναίκες που είναι τρελαμένες με τα νύχια, και άμα πάθουν κάτι τα νύχια μου.
1: Τι είναι αυτό, κυρία μου? Τώρα που να κάνουμε και λίγο κουτσομπολιό, το μικρό σας πώς είναι?
3: Ελένη,
1: τι είναι αυτό με τις φίλες σου, ρε παιδί μου, και τις πιο μικρές και τις πιο μεγάλες? Δηλαδή, έχουν κάτι νύχια που είναι, λες και είναι έκθεση κοσμημάτων. Δεν πιάνεις και πάρνι και πένσα τώρα με αυτά να κάνεις.
0: Δεν πιάνεις γιατί δεν κλείνει και το χέρι.
3: Ακριβώς αυτό. Να πω τη μαύρη μου αλήθεια, δεν κάνω παρέα με τέτοιες γυναίκες.
1: Έλα τώρα, δεν είναι. Εντάξει, μην γίνεσαι κι εσύ τώρα, Ελένη μου, τώρα αυτό. Ο καθένας έχει τα δικά του.
3: Αυτό ακριβώς. Ο καθένας είναι αυτό που πιστεύει ο καθένας. Εγώ προσωπικά και στις φίλες που έχω και φίλες που έχουν τα νύχια τους, όπως λέτε, έτσι πιο περιποιημένα. Αλλά είναι πιο σκληραγωγημένες. Δεν είναι από αυτές που θα πούν, ας πούμε,
1: μη μου άπτου δηλαδή. Σαν κάτι, επειδή έχουν λίγα λεφτά παραπάνω. Πάνω, όλη την ημέρα ασχολούνται με το βρακί τους, που λένε. Έτσι,
3: αυτό,
1: ναι.
3: Ακριβώς.
1: Ναι. Αυτό. Εντάξει, όμως αυτό δεν είναι πιο ανταγωνιστικές αυτές στο αρσενικό? Δηλαδή δεν...
3: Λοιπόν, στη σημερινή εποχή που ζούμε. Ναι, ναι.
1: Είναι καυστικό αυτό που λέω.
3: Ναι, είναι λίγο. Αλλά στη σημερινή εποχή που ζούμε, προσωπικά, από προσωπική μου εμπειρία, δεν θα με τρομάξει τόσο πολύ το άμα δεν κάνω όταν είχε ότι πως θα με δει ο άντρας μου ή οτιδήποτε. Όχι ότι δεν θα περιποιηθώ σαν γυναίκα, αλλά δεν θα είναι το, η σκέψη μου εκεί ακριβώς. Στο ότι πρέπει να κάνω τα νύχια μου ή οτιδήποτε, γιατί...
1: Δεν είναι αιμονή, ας πούμε. Δεν είναι...
3: Δεν είναι αιμονή, όχι.
1: Ναι, ναι. Δεν είναι ένα κόμπλεξ, ένα
3: αυτό,
1: δύσκολο.
3: Πέστε
1: μου λίγο. Πέστε μου, έχετε κορίτσι μικρό, ας πούμε, στην εφηβεία?
3: Έχω ένα αγοράκι 7 χρονών.
1: Ναι.
3: Παιδί.
1: Πώς βλέπετε που όλες τρελάθηκαν οι μικρές και βάζουν βλεφαρίδες, σκούπες παλαιού τύπου στα βλέφαρα τους? Αυτό πώς το βλέπετε?
3: Πιστεύω, νομίζω ότι η σημερινή νεολαία πιστεύω ότι έχει πάθει μια κρίση προσωπικότητας. Νομίζω ότι έχει χάσει λίγο την αξία των πραγμάτων και κοιτάει τον εξωτερικό τους κόσμο από τον εσωτερικό τους, και αυτό βγαίνει στις βλεφαρίδες, στα νύχια, σε όλα τα υπόλοιπα εκτός από το μέσα τους.
1: Είναι ένα φαινόμενο πάντως. Καλά, εντάξει, δεν πάντοτε οι καινούργιες γενιές προσπαθούν λίγο να σπάσουν μερικά πραγματάκια για λίγο. Βέβαια μετά ισορροπούν. Δεν νομίζω ότι έχουν κάτι τα παιδιά.
3: Πιστεύω απλά ότι πολύ ελευθερία.
1: Τα κορίτσια το ένα μετά άλλο, και σε πολύ μικρή ηλικία, είναι κρίμα να βλέπεις κοριτσάκια 12-13 χρονών να βάζουν βλεφαρίδες. Δηλαδή, το κοριτσάκι πότε θα είσαι, ας πούμε.
3: Αυτό. Είναι πολύ ελευθερία που έχει αυτή την εποχή. Δηλαδή έχουν αφαιθεί πολύ τα παιδιά από γονείς, και ή δεν τα προσέχουν πολύ.

0: Ξέρετε, δεν είναι ότι δεν προσέχουμε τα παιδιά μας, είναι ότι το ένα μετάλλο ξεσυνερίζονται που λέμε.
1: Αυτό
0: είναι
1: ακριβώς.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία εκφράση.
1: Είναι αυτή, οι παρέες που κάνουμε.
0: Ναι. Και δεν ακούνε, ας πούμε, δεν ακούνε. Δηλαδή,
1: αυτό, δεν ακούνε.
0: Πάει στη μάνα της ο άλλο 12-13 χρονών, μαλώνει με τη μάνα της. Νομίζω επειδή έχουμε λίγα παιδιά, τα προσέχουμε και παραπάνω και τα καλομαθαίνουμε κιόλας. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα. Ευχαριστώ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτές είναι ωραίες κοινωνικές συζητήσεις, οι οποίες είναι και διδακτικές, μάλλον περιγράφουν το σκηνικό μας το οποίο ζούμε όλοι μας, έτσι. Το ξέρουμε, το βλέπουμε, το μοιραζόμαστε.
2: Να το μεταδώσω το τραγούδι που λέγαμε.
0: Εννοείται.

0: τα περικαλοπισμού, μάλλον για τα περικαλοπισμού, στέλνει ένα μήνυμα η Χρύσα. Το αποδίδει στον Αρκά, την έκφραση δηλαδή αποδίδει στον Αρκά. Δεν το πέτυχα κάπου, να σου πω την αλήθεια, Χρύσα. Περί βλεφαρίδων, μπότοξ και της εποχής, όλα αυτά, όλες αυτές οι παρεμβάσεις, οι καλοπιστικές επεμβάσεις. Ότι έχει γράψει, δεν είστε όμορφες, είστε πανομοιότυπες. Αλλά δεν το έχω δει, δεν ήμουν αυτόπτης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουμε ως εποχή, εννοώ, και ως γενιές, ως φουρνιές ηλικιακές, νομίζω ότι το έχουμε παρατραβήξει. Θα μου πείτε περιορέξεως, σύμφωνοι, περιορέξεως, αλλά το πολύ, ξέρετε, αφαιρεί και σημαντικό μέρος από την αξία στο ισοζύγιο, δηλαδή, ενώ προσπαθείς να προσθέσεις από κάποιο σημείο και μετά αφαιρείς, για να το πω λίγο πιο κομψά. Αλλά ποιος είμαι εγώ που θα υποδείξω σε κάποιον πώς θα διαθέσει τον εαυτό του. Απλά με πιάνει ένα σφίξιμο, ρε παιδί μου, στο στομάχι, δηλαδή βλέπεις στην ονειχοπλαστική, ας πούμε, που αναφέρθηκε ο Στέφανος προηγουμένως. Εξειδικευμένος ο Διαμαντόπουλος, έτσι, και σε τέτοια.
1: Σε όλα.
0: Λοιπόν, βλέπω κορίτσια, κυρίες, οι οποίες όχι σκερπάνι δεν μπορούν να κρατήσουν, γιατί δεν κλείνει το χέρι που έλεγα πριν, δεν μπορούν ούτε το smartphone να χρησιμοποιήσουν. Είναι και αφής αυτά τα ρημάδια.
1: Το νύχι που είναι της μόδας αυτήν την περίοδο έχει τουλάχιστον 3 εκατοστά μήκος. Τουλάχιστον 3 εκατοστά.
0: Είναι... Περνάς από δίπλα και λες, θα φάω και καμιά χαρακιά. Πας στη... και λίγο λοξά, κάβουρας.
1: Ακριβώς. Στη βάση είναι πλατή και έρχεται σιγά σιγά και κλείνει σε μύτη.
0: Ναι.
1: Άνετα μπορείς να φας πιλάφι με αυτό το νύχι, αν δεν έχεις κουτάλι.
0: Φωνικό όπλο.
1: Αλλά όλα τα άλλα δεν μπορείς να τα κάνεις.
0: Δεν μπορείς να κάνεις το ένα, δεν μπορείς να κάνεις
1: ούτε
0: το άλλο.
1: Ούτε κινητό δεν μπορούν να πατήσουν. Τα κορίτσια το πατάνε με το κάτω μέρος του δαχτύλου το κινητό, για να μπορέσουν να γράψουν.
0: Ναι. Είναι και μικρά αυτά. Μπορούσες να τα κάνεις με την παλάμη. Γραφίδες βλέπω.
1: Γραφίδες βέβαια, γιατί δεν μπορείς να γράψεις.
0: Βολικό.
1: Εκτός αν βάλουν ένα σφουγγαράκι στο νύχι και γράφουν με το σφουγγαράκι, κάνουν γραφίδα το δάκτυλό τους.
0: Αλλά μπρος τα κάλλη, τι είναι ο πόνος τώρα. Πώς το είπες, Πέτρο, σαμουράι. Σαμουράι.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
5: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
4: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
5: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
4: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
5: 355-54.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλεια στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
9: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
10: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
11: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
12: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
13: Στην υγεία μας φίλοι.
14: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
15: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
16: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
13: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
14: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
17: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
14: Car Service Νούλης.
17: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
14: BMW,
17: Mini Cooper,
14: Volvo,
17: Volkswagen,
14: Audi,
17: Seat,
14: Skoda.
17: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
14: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
17: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
14: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
17: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
14: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας.
17: Ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
14: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων δίζελ και βενζίνης.
17: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
14: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
17: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
14: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
17: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
14: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
17: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23-23-0-31-939.
18: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
19: Πολύ σύντομα, το Ιράν θα υποστεί πολύ δυνατά πλήγματα.
20: The strait's gonna be open very soon. Or they're gonna get hit very hard and then the strait's gonna be open. We were going to a tremendous attack, the biggest since World War II, and they called me and said, very politely, please, can we talk, can we talk? They didn't want. And I said, yes, we can talk.
19: Συμφωνία Ιράν-Ομάν για τα στενά διάρκειας 60 ημερών. Τα πλοία που εισέρχονται θα ακολουθούν την βόρεια διαδρομή στα ιρανικά χωρικά ύδατα. Όλα όσα εξέρχονται θα περνούν από τα χωρικά ύδατα του Ομάν χωρίς χρέωση. Το τμήμα των στενών ανάμεσα στις δύο χώρες θα αποναρκοθετηθεί, αναφέρει ο ιστότοπος Άξιος. Η Ευρώπη πρέπει να προετοιμαστεί για έκτακτες συνθήκες όπως αυτήν στην Θέουτα, δήλωσε σε τηλεοπτική του συνέντευξη ο υπουργός Τάνος Πλεύρης.
21: Αυτό που συνέβη στην Ισπανία μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο πήγε να γίνει στη χώρα μας το 2020 στον Εύρο. Mm. Όπου καταφέραμε εκεί πέρα και κρατήσαμε τον Εύρο, αλλά το μοτίβο ήταν το ίδιο. Δεκάδες χιλιάδες μεταναστών που είχαν συγκεντρωθεί να περάσουν.
19: Τηλεδιάσκεψη χθες των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Η Ελλάδα ζήτησε δυνατότητα προσωρινής αναστολής της διαδικασίας ασύλου και επιτάχυνση των επιστροφών όσων δεν δικαιούνται διεθνή προστασία.
21: Δεν είναι όμως προετοιμασμένη η Ευρώπη στην έκτακτη συνθήκη όπως έγινε στην Θέουτα και μπορεί να συμβεί σε κάθε πύλη εισόδου. Εκεί λοιπόν θα πρέπει στη ζυγαριά μεταξύ θεωρητικών δικαιωμάτων αυτών που εισβάλλουν και δικαιωμάτων προστασίας των Ευρωπαίων πολιτών να επικρατούν τα δικαιώματα των Ευρωπαίων.
19: 33χρονος νεκρός σε τροχαίο στην Πιερία τα ξημερώματα έξω από το παλαιό ελευθεροχώρι στην παλιά Εθνική Θεσσαλονίκης Κατερίνης. Η μοτοσικλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της και ανετράπη εκτός του δρόμου. Σε εξέλιξη έρευνες για την δολοφονία του 68χρονου μέσα στο σπίτι του στις Σέρες. Έφερε τραύματα από θλόν όργανο πιθανό σφυρί, τα οποία προκάλεσαν εσωτερική αιμορραγία στην κοιλιακή χώρα και οδήγησαν στον θάνατο. Μία μέρα νωρίτερα είχε πέσει θύμα διάρρηξη, σύμφωνα με μαρτυρία του γιού του. Ο ίδιος σημείωσε ότι ο 68χρονος είχε πρόβλημα με το αλκοόλ και κατά διαστήματα παρουσίαζε ψυχολογικές μεταπτώσεις. Τα Πάγωσε το Πανελλήνιο η ομολογία 55χρονου στο Μιστρά ότι έκρυβε σε καταψύκτη τον νεκρό πατέρα του για να παίρνει τη σύνταξή του. Φίλοι και γνωστοί είχαν να δουν τον 90χρονο 4 χρόνια. 7χρονο κοριτσάκι κυκλοφορούσε μόνο του στην Εθνική Σαμίνη στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Την βρήκαν χθες το μεσημέρι περαστική. Συνελήφθη ο πατέρας 25 ετών. Κλειστός ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ απόψε και για 6 ώρες και στα δύο ρεύματα μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων για τις εργασίες του flyover. Στις 12 το μεσημέρι ξεκινούν οι αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Η προθεσμία υποβολής λήγει την Παρασκευή 21 Αυγούστου. Αναλυτικά τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις, όπως και όλες οι ειδήσεις, στο arthes.gr.
0: Καλά νέα της ημέρας από τον Μασούτη. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, τώρα μόνο 5,64. Χοιρινός παλάκι Ολλανδίας χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 3,90. Ακόμα φέτα pop δοδόνι το κιλό, τώρα μόνο 10,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
22: Έφτασε ο καιρός να περάσεις κταίο. Κάνε την καλύτερη επιλογή. Auto Vision. Με 3 κταίο στη Θεσσαλονίκη, όπου και αν βρίσκεσαι.
23: Δημητρή, για πού το βάλες?
24: Πάω κέντρο.
23: Α, στην αγορά για ψωνιά?
24: Όχι.
23: Λαδάδικα για φαγητό?
24: Όχι.
23: Παραλία για καφεδάκι?
24: Ούτε.
23: Πού πας στο κέντρο?
24: Auto Vision για κταίο.
25: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Auto Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
19: Ηλιόλουστο ο καιρός στην Βόρεια Ελλάδα, πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι, ενδέχεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές στα ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή 2 με 4 στα ανατολικά, βόρειο-ανατολική έως και 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία τοπικά στην κεντρική Μακεδονία θα φτάσει και τους 37 βαθμούς. Στους 35 η μέγιστη θερμοκρασία σήμερα για την Θεσσαλονίκη, η μέρα θα κυλήσει με ηλιοφάνεια. Η άνεμη μεταβλητή 2 έως 4 μποφόρ.
26: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
27: Πουθενά. Είμαι AI.
26: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
27: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή από την Αφρολάιν.
26: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδου.
28: Ένα παιδί ανθίζει εκεί όπου νιώθει ασφάλεια, αγάπη και αποδοχή. Umbrella. Βρεφονηπιακή σταθμή, νηπιαγωγεία, σε Περαία και Πλαγιάρη. Το πρώτο σχολείο θετικής διαπαιδαγώγησης στη Θεσσαλονίκη, με πλήρη καθημερινή σύντηση, περισσότερες από 50 δημιουργικές δραστηριότητες την εβδομάδα, σύγχρονες εγκαταστάσεις και καταπράσινους κήπους, όπου το παιχνίδι γίνεται γνώση και χαμόγελα. Umbrella. Με αγάπη, μεγαλώνουμε μαζί. Για πληροφορία επισκεφτείτε το umbrella.gr.
29: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Κατεβαίνει κυριολεκτικά παντού. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό live casino παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
30: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
31: Αν έχεις γενέθλια ή γιορτή, χρειάζεσαι γλυκό. Αν έχεις επέτειο, σίγουρα χρειάζεσαι γλυκό. Και για κέρασμα στο γραφείο, εκεί χρειάζεσαι πολλά γλυκά. Bestgooddeals.gr και βρες το γλυκό που θα γίνει ο ήρωας της μέρας. Gooddeals.gr, γιατί η ζωή είναι πιο ωραία με ένα γλυκό. Gooddeals.gr, τα καλύτερα γλυκά στην καλύτερη τιμή.
2: Επιστροφή την Κυριακή με Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5. Δημοτικό ραδιόφωνο Πολυγύρου 90,8 στη Χαλκιδική και στο δίκτυο arthes.gr. Με την υποστήριξη της Ιζωμάτ, με εμπειρία και τεχνογνωσία 45 χρόνων, η Ιζωμάτ αποτελεί τον μεγαλύτερο ελληνικό πολυεθνικό όμιλο παραγωγής δομικών χημικών, κονιαμάτων και χρωμάτων και τον πιο αξιόπιστο σας συνεργάτη για κάθε κατασκευαστικό έργο.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στον χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
5: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Είναι 10 και 16 πρώτα λεπτά. Καλή σας μέρα, Ράδιο Θεσσαλονίκη.

Όσοι μπήκατε στα τελευταία λεπτά στην παρέα, να είστε προσεκτικοί. Αν κατευθυνόμενοι ανατολικά στην περιφερειακή, στρίψετε στην κάθοδο για Τριανδρία. Είχαμε ατύχημα νωρίτερα. Δεν ξέρω αν είναι και τυφλό το σημείο. Μην βρεθείτε προεκπλήξεως. Πιο κάτω θα πετύχετε σταμάτημα σε κάποια τμήματα της περιφερειακής, πάλι προς ανατολικά, μέχρι να ξεβγείτε από Κωνσταντινοπολίτικα και Πηλαία. Το βράδυ κλείνει για 6 ώρες και στις δύο κατευθύνσεις στο ύψος Ευκαρπίας και

καλό πανέλα σε όλους, καλές άδειες, καλές διακοπές. Από ό,τι φαίνεται όλο αυτό θα γίνει με ακριβό καύσιμο. Δεν βλέπω καμιά αλλαγή σε διεθνές επίπεδο. Κατ' επέκταση δεν περιμένω και θεαματικές αλλαγές στο εσωτερικό. Γύρω στα 2 θα κινείται η αμόλυβδη. Εύχομαι τα καλύτερα σε όσους είστε πετρελαιάδες. Αν και μάλλον και εσείς θα δυσκολευτείτε.

Μπορεί κάποιος να μας δώσει νεότερα για το ατύχημα στην έξοδο για Τριανδρία, αν έχουμε ξεμπλέξει από το σημείο, και αν υπάρχει και κάτι άλλο, αν υπήρξε κάποιο άλλο ζήτημα, και επειδή πιαστήκαμε με τη συζήτηση την τελευταία ώρα, δεν δώσαμε σημασία. Οι γραμμές είναι ανοιχτές, 2-3-10-2-67-3-8. 2-3-10-2-43-900. Αν δεν βολεύεστε, Viber 6-9-47-9-45.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας χαιρετάτε πριν ξεκινήσετε. Να μας έχετε μαζί σας, γιατί όπου και αν πάτε υπάρχει διαδίκτυο, έτσι. Να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή και να μας έχετε μαζί σας. Θα μου πείτε, να πάρουμε μια ανάσα ρε παιδί μου, να φύγουμε από τα καθημερινά, σε μας λίγο να ησυχάσουμε. Αλλά τέλος πάντων, αν κάποια στιγμή μας σκεφτείτε, εμείς εδώ θα είμαστε και η εφαρμογή εκεί είναι, για να μας έχετε μαζί σας στις διακοπές.

0: Εσύ είσαι παραθεριστής Σοζόπολης δηλαδή?
1: Όχι, εγώ πήγα να δω το σπίτι.
0: Α, και όλοι ήταν ένας πάνω στον άλλο στην παραλία.
1: Στην παραλία νύχτα μετά, το όλοι κατηγήκανε κάτω να ζουστούν.
0: Και λες άστο, πάω χορτιάτη.
1: Έμα, άσχε του Στέφανα λέει.
0: Και πήρε τα βουνά. Α, αυτό είναι. Καλησπέρα.

0: πρέπει να ξέρεις που να πηγαίνεις. Θα μου πεις, θέλω να κάνω ένα μπάνιο, να δροσιστώ, να αλλάξω παραστάσεις, δεν θέλω να λύνω εξισώσεις, αλλά σε αυτή τη ζωή δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα. Μπορεί κάποιες στιγμές να είναι μια εξίσωση με πολλές παραμέτρους και πολλούς αγνώστους και να πρέπει να τη λύσεις. Θα μπει στη διαδικασία, τι θα κάνεις. Όλα για το ιόδιο. Γεια σου Δημήτρη, καλημέρα.
1: Μονιάτικο απόγευμα θα γυρίσω σπίτι και θα πω ότι η γυναίκα μου, αγάπη μου, μας πήρα το χόσπιτο.
0: Θα το κάνεις?
1: Εγώ το κάνω, μετά δεν ξέρω αυτή τι θα κάνει.
0: Κατά πού θα φύγεις, γιατί?
1: Κοίταξε, τώρα ακούω τον Στέφανο, ρε παιδί μου, και είναι άλλη φάση, άλλη κατάσταση, άλλη ευλογία.
0: Ναι.
1: Πότε θα μεγαλώσουμε κι εμείς να νιώσουμε τέτοια ελευθερία.
0: Πατάς γη, αυτοδιατίθεσαι κατά κάποιον τρόπο, γιατί εντάξει, σε οργανωμένο χώρο είσαι, δεν μπορείς να είσαι φίρδιν μίγδιν, αλλά παλαιά.
1: Για να τελειώσεις από τις υποχρεώσεις όλες της Θεσσαλονίκης, καθημερινότητας, ναι, των παιδιών, καταλαβαίνεις.
0: Εσύ περιμένεις να τελειώσουν οι υποχρεώσεις για να κάνεις οτιδήποτε? Υποχρεώσεις δεν τελειώνουν ποτέ. Μόλις τελειώσουν αυτές που έχεις, μετά έρχονται κάποιες άλλες.
1: Σωστό.
0: Και μετά
1: άρα θα πρέπει να την έχεις κάνει ήδη.
0: Μα μην το συζητάς τώρα. Αυτό ξέρεις, μου θυμίζει νέα ζευγάρια τα οποία δεν παντρεύονται γιατί λέει θέλουν λίγο να φτιάξουν τη ζωή τους και να αισθανθούν έτοιμοι. Αυτό δεν γίνεται ποτέ.
1: Ποτέ
0: δεν μπορείς να αισθανθείς ότι έχεις φτιάξει τη ζωή σου σε τέτοιο σημείο και ποτέ δεν πρόκειται να αισθανθείς έτοιμος.
1: Άρα ήρθε η ώρα για το βήμα, παιδιά.
0: Ήρθε η ώρα για το βήμα. Ήρθε η ώρα για το βήμα.
2: Ο ακροατής Σάκη.
1: Σάκη.
2: Φωνάζω τόση ώρα, ρε παιδί μου.
0: Τι σ' άκουγα?
2: Κάνα δυο παρατηρήσεις. Κάνα δυο παρατηρήσεις στο φίλο ακροατή και συμβουλές παράλληλα.
1: Εδώ είμαι,
2: για να μην μπλέξει. Είστε στη γραμμή? Το μικρό σας είναι Δημήτρης.
1: Ο Δημήτρης.
2: Ναι, Δημήτρη, άκου τώρα, κάνα δυο συμβουλές από παραδείγματα για μην μπλέξεις. Να είσαι έτοιμος. Πριν από μερικές μέρες στις καταιγίδες που έριξε, ένα διήμερο, αφού πέρασαν οι βροχοί, εγώ ήμουν έτυχε εκεί την ημέρα να είμαι στο τροχόσπιτο. Εντάξει, όσο να είναι, άμα βρέχει πολύ, δεν την γλιτώνεις, κάπου θα πάρεις νερά, κάπου έχει λάσπες, κάπου θα λερωθείς, κάτι θα γίνει. Δεν είναι το πέμπτο διαμέρισμα στον τέταρτο όροφο. Λοιπόν, αφού συμμαζέψαμε, κάναμε, βγαίνω έξω λίγο, ας πάω να δω λίγο πάνω στο ρέμα, αν κατεβάζει νερό, και περνάω μέσα από ένα δρομάκι που έχει και άλλα τροχόσπιτα. Κρυφακούω τώρα, καθώς περνάω, μόνο δεν χρειάζεται να κρυφακούσω. Ακούω έναν κύριο, ξέρω ποιος είναι, είναι τρία τροχόσπιτα, τέσσερα πιο πάνω, τα βλέπω τα παιδιά, ξέρω ότι είναι ένα ζευγάρι κτλ. Λέει, Δημήτρη, πρόσεχε, λέει αυτός, με μια... αυτή, ας πούμε, μια ένταση. Καλά, τι θέλεις να κάνω, να σε πάω σε ένα πεντάστερο να μην κάνεις όλη την ημέρα τίποτα?

0: Επομένως, Δημήτρη, σε ένα αυτό. Ένα αυτό. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά την προσπάθειά μας να ψάξουμε να βρούμε ένα μέρος να παγιάσουμε. Πριν από 5 μέρες, λέω, θα κάνω τον κύκλο, περνάω από το Ρόνι, βγαίνω από την πίσω μεριά, από την δυτική μεριά δηλαδή της Σιθωνίας, και πιάνω όσο πιο δύσκολη διαδρομή, χωματόδρομο με το αυτοκίνητο γίνεται, λέω, θα την καβατζάρω, επειδή από εδώ μεριά είχε μελτέμι, η θάλασσα ήταν ήρεμη, θα πάω να βρω ένα βραχάκι, κάπου θα χωθώ, θα μπω, θα τη βρω τη δουλειά, δεν υπάρχει περίπτωση. Από εδώ έχει κύμα, η ακτές, ναι, το Ρόνι ήταν γεμάτη με κόσμο κτλ.
1: Το Ρόνι που φω.
0: Ναι, ναι, και πιο πάνω. Λοιπόν, δεν αποκαλύπτω το μέρος.
1: Όχι, όχι.
0: Βρίσκω ένα σημείο, λοιπόν, βλέπω ένα μπαγάσα, μια αντανάκλαση ενός καπό. Λέω, εδώ μέσα έχει ένα αυτοκίνητο κρυμμένο, κάνω στην άκρη. Πάω, βλέπω ένα αυτοκίνητο χωμένο μέσα σε ένα πεύκο, από πάνω, από κάτω γκρέμι, έτσι. Στα 100 μέτρα με υψόμετρο, γύρω στα 30-40, 150, βλέπω κάτι βραχάκια, λίγη αμμουδιά, κάτι, ένα... δύο τεράστια πεύκα να έχουν δημιουργήσει αυτές τις ωραίες κατά ύψος μπάλες επάνω, ανεβαίνουν στην κορυφή. Λέω, αν εδώ είναι το μέρος, παίρνω τα μάξι, το κρύβω κάπου, παίρνω τα πράγματά μου, κατεβαίνω στην ακτή. Πραγματικά είναι ένα από τα πολλά, βέβαια, μικρά, στενά, με λίγη άμμο, λίγο βοτσαλάκι, κρέμονται πεύκα, βραχάκια. Και καθώς σε αυτό το κόλπο, ας πούμε, 2 σκάφη 3 εκατομμυρίων το καθένα. Κάνουν μπάνιο οι άνθρωποι, μια βαρκούλα έχει έρθει εκεί με 2 ζευγάρια Ιταλιών, μικρή βαρκούλα από αυτές με τα πυρπύρια. Κάθομαι, λοιπόν, την αράζω εκεί, μια χαρά. Παίρνω τη μάσκα μου, κολυμπάω, η θάλασσα, τα ψαράκια, βρίσκω 3 αχινούς, πιάνω συνομιλία με τους αχινούς, γυρνάω πίσω. Τα μαζεύουμε τα πράγματα να φύγουμε, ας πούμε, αφού ξεκουραστήκαμε λίγο, και καθώς ανεβαίνω να πάρω το αυτοκίνητο, πάνω στη στροφούλα στο υψωματάκι με βλέπει ένας περαστικός με ένα ρουμανικό αυτοκίνητο και κοντοστέκεται. Αμάν, λέω, θα μου πάρει το μέρος αυτός, ψάχνει κι αυτός σαν και εμένα. Και τι κάνω, που...
2: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
3: Η Auto Cars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Auto Cars Courtesis.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
4: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
6: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
5: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
6: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
5: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες, σε πρόσωπο και σώμα.
6: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
5: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
2: χρώματα,
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα.
3: Μοναδικά.
2: Με πολυετή εμπειρία.
1: Ξοδέψατε ποτέ παραπάνω από ό,τι σχεδιάσατε για μία ανακαίνιση? Μήπως η εγγύηση ήταν ασαφής? Αυτές οι αβεβαιότητες τελειώνουν εδώ.
7: Η GA Design and Construction σας προσφέρει μία ξεκάθαρη συμφωνία. Σχεδιάζουμε μαζί σας. Επιλέγουμε τα προϊόντα από την τεράστια δική μας γκάμα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: GA Design and Construction μας εγγυήθηκε την ποιότητα και τήρησε ακριβώς τον προϋπολογισμό. Δεν υπήρχαν εκπλήξεις. Με μόνιμο προσωπικό και εγγύηση πάνω στη δουλειά μας, η ποιότητα είναι πάντα σε πρώτη προτεραιότητα. Ανακαινήστε και κατασκευάστε με σιγουριά. Εμπιστευτείτε μας.
7: GA Design and Construction. Για επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία ή τη δική σας κατοικία. Τώρα και με νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Πειραιάς Θεσσαλονίκης. Καλέστε μας στο τηλέφωνο 23210-37107 ή βρείτε μας στην ιστοσελίδα μας gadc.gr.
8: Μπουκιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ Πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
9: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
10: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2310-64610, κινητό 6977-686688.
10: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
9: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Πρωινό Τετάρτης, ακούτε Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό και καλές διαδρομές. Ευχόμαστε οι περισσότερες από αυτές να είναι καλοκαιρινές, για εκδρομές, θάλασσα, αλλά και βουνό. Θα σας χαρίσουμε ένα ωραίο τραγούδι, άκρος καλοκαιρινό, καινούριο, με τέμπο, ρυθμό

Θα διαλέξουμε 2-3 τραγουδάκια. Έτσι, Κώστα, για παράδειγμα, εντάξει, αυτό τα θερινά τα σινεμά έχει εκδοχές 2-3. Θα θέλαμε να σκεφτείτε και εσείς 2-3 καλοκαιρινά τραγούδια και αν είναι δυνατόν έχουμε τίποτα καινούριο. Αυτό που μου κάνει εντύπωση τελευταία είναι ένα τραγούδι της Πασπαλά, νομίζω, που λέει «Μας πήρανε τα σπίτια», το οποίο έχει μεγάλο γέλιο, καθώς κάθε φορά που το ακούμε είναι τελείως προφητικό, μια και οι αλλαγές των γεωπολιτικών συνθηκών τα τελευταία χρόνια επέτρεψαν και έδωσαν και την ευκαιρία σε μη Σέγγεν της περιοχής μας, δηλαδή Τούρκους, οι Βούλγαροι πλέον είναι στη Σέγγεν, αλλά Σέρβους και Σκοπιανούς και Βούλγαρους βέβαια, να αγοράσουν σπίτια στην περιοχή μας, να αγοράσουν καβάντζες. Και έτσι βλέπεις μερικά αφημένα, παλιά μικρά δεύτερης κατοικίας, τύπου Καλλικράτεια, Σοζόπολης, τα οποία είχαν και διάφορα προβλήματα αριστερά-δεξιά, να πολλούνται, και να, γιατί ήταν και σχεδόν παρατημένα πολλά, μερικά κάποια εξ αυτών, και να τα παίρνουν άνθρωποι οι οποίοι έρχονται με τις οικογένειές τους και περνάνε το καλοκαίρι εκεί που περνούσαν το καλοκαίρι οι πατεράδες μας. Βέβαια αυτό δεν είναι καλό, κακό, είναι καλό, έτσι, αλίμονο. Όμως, προσέξτε, υπάρχει περίπτωση να νοικιάζονται μερικά, όχι σε συγγενείς ενός μιας βουλγαρικής οικογένειας, να νοικιάζονται κανονικά Airbnb. Δηλαδή κάθε εβδομάδα να έρχεται άλλη ομάδα βούλγαρων της γειτονιάς του Βούλγαρου που αγόρασε στην Τρίγλια, στη Σοζόπολη, στον Άγιο Παύλο ή στην Ηρακλίτσα, στην Ηράκλεια. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Έτσι, παίρνει άλλη διάσταση το ακίνητο, αυτό το μικρό ακίνητο από αυτήν που είχε στο παρελθόν, γιατί ήμασταν λίγο πολύ γνωστοί. Μάλιστα μερικοί ήταν και ψιλοπαρεξηγημένοι μεταξύ τους από τα πολλά χρόνια που ήταν γείτονες και δεν τα βρίσκαν. Ξέρετε, άμα θα μπλέξεις με γείτονα περίεργο, έχεις πρόβλημα. Το να έχεις δίπλα σου στην Καλλικράτεια άνθρωπο με τον οποίο δεν συνονοείσαι, δεν συμμαζεύει τα πράγματά του, κινδυνεύεις φίδια, δράκι, ποντίκια να κυκλοφορούν και άλλα πολλά, είναι θέμα. Όμως υπάρχει περίπτωση στην Τούζλα ή στο Οφρίνιο να έχει γίνει βουλγαρική κοινότητα κανονική. Επομένως θέλει διαχείριση το θέμα. Έτσι το τραγούδι αυτό έχει αποκτήσει μια ιδιαίτερη

0: Μία, τι ωραία. Τι ωραία ένα τόσο μεγάλο τραγούδι να τα ακούμε σε μια σύγχρονη εκδοχή από δύο φωνές. Ένας παλιός και έμπειρος και ένας καινούριος με λιγμό στη φωνή του, λυρικός, ευαίσθητος και ό,τι μπορεί να περιγράψει κανείς στη φωνή του Απών. Τι ακούσαμε, Κώστα?
1: Απών και Γιώργος Αμαζονάκη, στη Λεωφόρο της Αγάπης, είναι από το...
0: Έλα,
1: δεν θυμάμαι
0: έλα,
1: τώρα το παιχνίδι,
0: έλα,
1: δεν
0: έλα,
1: το θυμάμαι.
0: Έλα. Α, δεν πειράζει. Όταν δεν μπαίνεις ποτέ σε κάτι, όταν δεν είσαι σίγουρος, το ξέρεις. Αν έλεγες, ας πούμε, είναι ο Γιώργος Αμαζονάκης με τον Απών σε μια σύγχρονη εκτέλεση από ένα show...
1: Στο voice.
0: Ναι, σένα θα ήταν μια χαρά, γιατί πρέπει να μπει σε κάτι που δεν το ξέρεις.
1: Περίμενα θα το θυμηθώ, αλλά τελικά το θυμήθηκα. Το voice είναι το show.
0: Ναι. Σαν αυτό που έπεσαξες να βρεις την Παλαιόν Πατρών και δεν το βρήκες. Εντόπισες ποιο είναι το μαγαζί που είχε πολύ κόσμο για brunch? Όχι, έτσι.
1: Όχι. Ανέβηκα όλη την Παλαιόν Πατρών.
0: Μπορεί να έτυχε εκείνη την ημέρα. Ναι. Κώστα, μην επαναλαμβάνεις το ίδιο. Μπορεί να έτυχε εκείνη την ημέρα, να έχεις το νου σου πάντως. Θα το κάνεις ένα ρεπορτάζ κάποια μέρα, όπως έκανες εκείνο το ρεπορτάζ με τα ψάρια προχθές και στο τέλος κατέληξες να μας φέρεις από τον ξυλόφορνο της Μηχανιώνας να μας φέρεις ωραία ψωμάκια. Λοιπόν, ο Σάκης δεν τελείωσε. Έχουμε στο στούντιο, φιλοξενούμε ένα συνεργείο μιας του Channel 69
1: από το
0: Σίδνεϊ. Λοιπόν, θέλω από σένα τώρα να μου πεις μία πρόταση αγγλική, δηλαδή, που να περιλαμβάνει τη λέξη Αυστραλία στα αγγλικά. Νομίζω ότι πρέπει τις ελεύθερες σου ώρες να πάνε να κάνεις μαθήματα αγγλικά.
1: We have inside the studio Channel 9 from Australia.
0: Δεν είναι αντιπάτησες. Δεν είναι Αυστραλία. Αυστραλία είναι το προφέρουμε εμείς. Είναι κανείς από την Αυστραλία που μπορεί να μας πει πώς προφέρεται η Αυστραλία στη γλώσσα την... Αυτός με το παπάκι ξεσήκωσε τον κόσμο. Βρε! Αν έχετε τέτοιο παπάκι, να του πείτε του παπάκι να σκάσει. Να βάλει τη σιγαστήρα. Λοιπόν, πώς προφέρεται το Αυστραλία στην αγγλική και μάλιστα... την προφορά στη πώς αλλιώς αποκαλείται η Αυστραλία, ξέρεις?
1: Δεν ξέρω, όχι.
0: Κάτω, down under.
1: Down under. Land. Down under.
0: Yeah. Under, όχι lander.
1: Come here, please, please.
0: Λοιπόν, για να δούμε τι θα σκαρφιστείς τώρα.
1: Your name
2: is Dimity.
1: How can I tell better?
0: Pronounce.
1: Australia. Australia. How is
2: Australia?
0: How
1: Australia?
2: G'day, mate.
1: Yeah.
2: So when we say hello, we say g'day, mate.
1: G'day, mate.
2: That's very good.
1: Australia.
2: Australia.
1: Australia. Australia.
0: Είναι μεταξύ. It's in between A and O, eh?
1: Between A and O. And oh, Australia.
2: That's it. Well, that's got a bit of an accent.
1: Beautiful.
2: Australia.
1: Καλά το λέω, Στέφανε. Okay. Εδώ είναι από την Αυστραλία. Australia.
0: The lady for us. Okay. Εντάξει, Κώστα μου, προχωράμε. Άρα καταλαβαίνεις ότι σε ελεύθερες ώρες πρέπει να κάνεις μαθήματα αγγλικής. μάλιστα, μου αρέσει εκείνο που λες όταν βρίσκεις ένα να περπατάει.
1: Where you come from? Is it correct if I will come in Australia and thus answer you, ask you where you come from? It's not correct.
0: Όχι, βρελά.
1: Yeah, where you come from?
2: Sydney.
1: Α, το απάντησε. Δηλαδή, it's correct. Where you come from?
0: Λοιπόν, διάλειμμα θα το καταστρέψουμε.
1: Where do you come from?
0: Where do you come from, βρε παιδί μου? Δεν βάζεις το ρήμα, το τρως, το καταπίνεις. Δηλαδή, είσαι καμάκι.
1: Where from? Where from?
0: Where are you from?
1: Άμα το λες γρήγορα, είναι σαν να έχεις ζήσει εκεί, κατάλαβες.
0: Κώστα, ηρέμησε, φτάνει. Κώστα, φτάνει. Φτάνει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Μου θυμίζει καμάκι τη δεκαετία του 70 στην Μύκονο. Όχι στο Μαρμαρά. Στο Μαρμαρά, όχι στην Μύκονο. Στο Μαρμαρά. Ή στη Σάρτη. Είχα κάτι φίλου Σαρτινού. Ένα από αυτού παντρεύτηκε μια Γερμανίδα, η οποία τότε τη βλέπαμε θεά.
3: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
4: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
5: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Feel it.
6: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Εδώ ο χρόνος κυλά.
9: Άντε στην υγεία μας. Γεια μας.
8: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
11: Γιατί, πού τραγουδάει?
10: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
11: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
10: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
11: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
10: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
11: Κρατήσεις 23-253-00408.
10: Και 6944-621368.
11: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5€. Μόνο
10: εσύ, μόνο. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χωρίς χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις, σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνει στάση. Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
12: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
13: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Πασχάλη Φάρο. Γαλαξία 92,1. Ο αγαπημένο ραδιοφωνικό παραγωγό. Τώρα μαζί σα, επιλέγοντα λαϊκέ επιτυχίε. Στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο. Για όλο τον ομό Σερών.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.
2: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
2: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
2: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
2: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
2: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
2: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλέος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
2: Τηλέφωνο 2323 111 410.
3: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
2: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
4: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
5: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
4: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
5: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
4: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
6: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
6: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
7: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
6: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
5: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321 074 115 και 6932 563 987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321 074 115 και 6932 563 987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
2: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
9: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
9: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά, μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή, μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι μουσικού γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
10: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγά, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
11: Πρατήρια BP. Στη Θουκυβίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
12: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!
3: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας, επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιδική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς.
2: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαρδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-0-22-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
4: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα, υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο, Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
5: Εδώ ο χρόνος κυλά.
6: Άντε στην υγεία μας.
7: Υγεία μας.
8: Υγεία μας.
5: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
9: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
10: Και φέτος ο εφοδιασμός Καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321 0 355 54.
11: 3 55 54.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23 23 0 25 464 ή 694 570 2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: τον εαυτό.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε. Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
2: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: καλά. Τόχι.
1: Δηλαδή,
2: πρέπει να κάνει φέμους, κάτι που πρέπει φτιάξει.
1: Θα είναι μέσα και θα βγαίνει.
2: Ναι, είναι μέσα και μετά στο τέλος να φεύγει. Και κλείνει.
1: Και θα κλείνει το βίντεο.
0: Ωραία,
1: ωραία.
3: Θέλω να πεις ότι δεν προλαβαίνεις. Θα κάνεις την κλειδαρότρυπα.
0: Δεν προλαβαίνω να κάνω ούτε κλειδαρότρυπα ούτε τίποτα.
3: Ναι.
0: Το βίντεο απλά θα κοπεί έτσι. Α, περίμενε.
2: Sweet baby.
0: Έτοιμη.
1: Μάτ. Καλά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
2: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
1: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
2: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
1: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
2: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
1: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
2: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-024-078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
6: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Τυρά θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε, καλό στο σουτζουκά! Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-025-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
8: Είσαι η
9: αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
10: Γιατί, πού τραγουδάει?
9: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
9: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
10: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
9: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρη Ερών.
10: Κρατήσεις 23253-00408.
9: Και 6944-6213-68.
10: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
11: Η Otto Cars Courtesis κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
11: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
11: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Courtesis θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
11: Auto Cars Courtesis.
8: Α είσοδος Ηράκλειας.
11: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.
8: Auto Cars Courtesis. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
12: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
13: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο?
14: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
13: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
14: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
13: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
14: Car Service Νούλης.
12: Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
13: Μπορούμε και το κάνουμε.
12: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων.
14: Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
13: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
14: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
13: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
10: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων Τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένισσα και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
3: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρετιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974-010-864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0 25 075. Leave it. Φίλοι. Πόσο μου
3: λείπεις. Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 46 213 68. Ο Σώτης Βολάνης 7 Αυγούστου στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
4: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
5: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
4: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
5: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210 3740 7.
2: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
7: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
8: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
7: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
8: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
7: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
8: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
8: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
7: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
9: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made, έπιπλα κουζίνας και μπάνιου με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood, 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
10: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
11: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του.
10: Car Service Νούλης.
11: Εξειδικευμένο συνεργείο ηλεκτρολογίου αυτοκινήτων σε Mercedes,
10: BMW,
11: Mini Cooper,
10: Volvo,
11: Volkswagen,
10: Audi,
11: Seat,
10: Skoda.
11: Έλεγχος με εργοστασιακά διαγνωστικά τελευταίας γενιάς.
10: Διάγνωση και προγραμματισμός των εγκεφάλων.
11: Σέρβις και σε άλλες μάρκες αυτοκινήτων.
10: Επίσης 4x4 και επαγγελματικά.
11: Στο Car Service Νούλης παρέχουμε υπηρεσίες υψηλών απαιτήσεων με έμπειρο προσωπικό σε χαμηλές τιμές όπως επιβάλλουν οι καιροί.
10: Service air condition με απολύμανση της καμπίνας,
11: ευθυγράμμιση και σύγκληση τροχών και 4x4.
10: Ζυγοστάθμιση τροχών, κάρτα καυσαερίων, δίζελ και βενζίνης.
11: Διαθέτουμε αμορτισερόμετρο για τον έλεγχο των αμορτισέρ.
10: Φρενόμετρο για τη σωστή πέδηση του οχήματος.
11: Τζογόμετρο για τυχόν φθορές στο σύστημα διεύθυνσης και ανάρτησης.
10: Διορθώνουμε τους προβολείς των οχημάτων που θολώσανε με πλήρη επιτυχία.
11: Ενημερωθείτε για όλες τις υπηρεσίες μας.
10: Car Service Νούλης. Στο 3ο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου, στο Πετρίτσι.
11: Πρατήριο Αιτζίαν, τηλέφωνο 23 23 0 31 939.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
1: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937-749-904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
2: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
2: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
3: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
2: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
4: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
6: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης, σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Χριστοφόρο 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
6: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
4: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
7: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο, στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
8: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα, και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων, με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
9: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
10: Γεια σας, φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο Καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στον πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
11: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
12: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
13: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
12: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
13: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
12: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
13: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
12: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
13: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
12: Ηλεκτρικά παράθυρα.
13: Κλειδαριές.
12: Φωτισμός.
13: Μπαταρίες.
12: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
13: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
12: Τηλέφωνο 2323-111-410.
13: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
12: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
14: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
15: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε. Στα βαθιά σου

0: Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί!
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο Συναπάντημα Νεολαίας Ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα με την ώρα, φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
2: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις, νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
4: Αύγουστος
5: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
4: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
5: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
4: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
5: Στην υγειά μας, φίλοι.
4: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
6: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
7: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειας στη Στοά και Ροδόπολη.
6: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
8: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
9: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
8: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
9: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
8: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
9: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24938.
8: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
0: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
9: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
10: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
11: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
12: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
13: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
12: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
13: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
12: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
13: 355-54.
14: Εδώ ο χρόνος κυλά.
15: Άντε στην υγεία μας!
16: Γεια μας!
14: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φύλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.
2: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλάβρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
3: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν. Φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε. Πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3747.
4: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
5: Μινάς Ιωάννης.
4: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
5: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
4: Με πολυετή εμπειρία.
5: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
4: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
5: Από πλακάκια,
4: κουφώματα,
5: είδη γήινης,
4: υδραυλικά,
5: χρώματα
4: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
5: Και λιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
5: Επίσημα,
4: μοναδικά,
5: με πολυετή εμπειρία.
6: Είσαι είπα.
2: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
7: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
7: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
7: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
7: Κρατήσεις 23253-00408.
2: Και 6944-6213-68.
7: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
8: Σε ένα περιβάλλον που απαιτεί στρατηγικές επενδύσεις και βιώσιμες λύσεις, η GA Design & Construction αποτελεί τον αξιόπιστο συνεργάτη για έργα υψηλών προδιαγραφών.
9: Η εταιρεία μας εξειδικεύεται στην ολοκληρωμένη διαχείριση έργων μέσω των προγραμμάτων ESPA, εξοικονομώ και αλλάζω συσκευή. Παρέχουμε πλήρη τεχνική υποστήριξη από την ανάλυση αναγκών έως την επιτυχημένη υλοποίηση.
8: Συνδυάζοντας σύγχρονο σχεδιασμό και τεχνογνωσία, παραδίδουμε έργα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και αυξάνουν την αξία της επένδυσής σας.
9: GA Design & Construction. Η αξιόπιστη επιλογή για κάθε έργο που απαιτεί τεχνική ακρίβεια και έξυπνες λύσεις. Ενημερωθείτε σήμερα για τα τρέχοντα και τα αναμενόμενα προγράμματα για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση του 2026 και ξεκινήστε με σιγουριά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
10: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
11: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
2: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
3: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
4: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
4: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
5: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
4: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
6: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
7: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
6: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας, αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
7: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
6: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
7: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
6: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 23 25 0 23 092.
7: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
6: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
8: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
9: Εδώ ο χρόνος κυλά.
10: Άντε στην υγεία μας.
9: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρούδι Σερών για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρούδι Σερών. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ Το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
2: Βασιλή. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της. Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήση μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό Εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του πόντου χτυπά εδώ.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Γαλαξία, Γαλαξία 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά, μουσικά, γαλαξιακά.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Αύγουστος
4: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
3: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
4: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
3: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι ή εξάδα μόνο 3,45.
4: Στην υγεία μας φίλοι.
3: Σούπερ μάρκετ Κάντζας.
4: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
5: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-21368. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
6: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
7: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής κατάξερα σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
8: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
7: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
8: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
7: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
8: 3-55-54.
9: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
10: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τοίχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
11: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. 4ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Τριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23 230 25 464 και 694 570 2469.
12: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. Από το σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
13: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, τοστ, κλαμπ σάντουιτς, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προαύριο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 4, αλλά η μουσική ατελείωτη.
2: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς.
3: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
4: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
5: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός, γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
6: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
7: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
8: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
9: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
10: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
11: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι όλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τράτο, βάλε μία απ' όλα.
12: Η κατασκευή ενός έργου ξεκινά με σωστή μελέτη. Η GA Design and Construction, πριν την υλοποίηση κάθε κατασκευής ή ανακαίνησης, σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες.
13: 3D σχεδίαση, μελέτες μηχανικού, ενεργειακά πιστοποιητικά, έκδοση αδειών, συμβουλευτική και διαχείριση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ και εξοικονομώ.
12: Για τον ιδιώτη, όσο και για την επιχείρηση. Με πολυετή εμπειρία, τεχνογνωσία και υπευθυνότητα, υλοποιούμε έργα που αντέχουν στον χρόνο και ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους. Τεχνική υποστήριξη, συνέπεια και αποτέλεσμα από την ιδέα ως την υλοποίηση.
13: Μην ψάχνεις αλλού. Εμπιστεύσου την εμπειρία, το όραμα και την ποιότητα της GA Design and Construction.
12: Επικοινωνήστε σήμερα με την GA Design and Construction. Καλέστε στο 23210-37107 ή βρείτε μας στο site gadc.gr.
14: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
15: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
14: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
15: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
16: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα.
17: Αλφα σε όλα τους.
18: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
19: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
18: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
19: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
18: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλεια Σερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
19: Τηλέφωνο για διανομή 2325-024-938.
18: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ, εδώ κάνεις στάση.
20: Εδώ ο χρόνος κυλά.
21: Άντε στην υγεία,
22: στην υγεία μας.
23: Υγεία μας.
20: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά, σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
24: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
20: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agrifull Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας και ντρόφιγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.

0: απόψε δεν θα κοιμηθώ.
1: Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο κατάστημά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6933.

0: 2-10-34-816-498.
1: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
2: Μινάς Ιωάννης.
1: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Σιντική.
2: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
1: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
2: Από πλακάκια,
1: κουφώματα,
2: είδη γήινης,
1: υδραυλικά,
2: χρώματα
1: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
2: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
1: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
2: Επίσημα.
1: Μοναδικά.
2: Με πολυετή εμπειρία.
3: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προαύλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Η AutoCars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
4: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
1: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
4: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
1: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
4: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην AutoCars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
1: AutoCars Κουρτέσης.
4: Α είσοδος Ηράκλειας.
1: Τηλέφωνα 23-250-25-099 και 69-09-722-909.
4: AutoCars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
5: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιδηρόκαστρο.
6: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 23230-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
5: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
7: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
6: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
7: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Becca's Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ώρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
3: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
4: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Ώρα είναι να σας πω ότι ώρα είναι 5.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητής που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα βρε παιδί μου. Δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκά. Καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
3: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
5: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
6: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
5: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
6: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
5: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
6: 355-54.
7: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειας Σερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
8: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
8: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
8: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985-886-389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
10: Πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκού. φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343 111 204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
11: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
12: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρι μεθαύριο.
13: Γιατί, πού τραγουδάει?
12: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
13: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρι.
12: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
13: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
12: Το στέκι του Καλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
13: Κρατήσεις 2325300408
12: και 6944-621368.
13: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
14: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος

0: Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111 410.
0: Και για πάσης φύσεως βλάβη, σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
5: Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
6: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
7: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
8: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
9: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό.
10: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
11: Αύγουστος με τιμές θαύμα στο Γκάντζα. Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
12: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
13: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
14: Στην υγειά μας φίλοι.
15: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
16: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
17: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις θέσεις. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση αιρών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση αιρών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 6 και όποιος αντέξει.
2: Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλες τις αίρες. Μουσικά γαλαξιακά.
1: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 9-32-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
3: Γεια σας φίλοι του καλού φαγητού, Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις αίρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen App. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Τρατώ, βάλε μια απ' όλα.
4: Για την αποτρίχωσή σου έχεις αρκετές επιλογές.
5: Εμείς θα σε ενημερώσουμε για την καλύτερη.
4: Λέιζερ αποτρίχωση Αλεξανδρίτη με το κορυφαίο μηχάνημα αμερικάνικης εταιρείας αποκλειστικά στο Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια.
5: Η τεχνολογία Αλεξανδρίτη με τη χρήση κρύου αέρα εγγυάται αποτελέσματα υψηλής ποιότητας, εξαλείφοντας την ανεπιθύμητη τριχοφία με απόλυτη αποτελεσματικότητα, γρήγορα και ανώδυνα.
4: Κατάλληλο για γυναίκες και άνδρες σε πρόσωπο και σώμα.
5: Ανάδειξε τη φυσική σου ομορφιά και απόκτησε μια αίσθηση αυτοπεποίθησης που διαρκεί.
4: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου στην Ηράκλεια. Τηλέφωνο 2325-023-092.
5: Ινστιτούτο Αισθητικής Κάτια Βυζιώτου.
4: Το απόλυτο αποτέλεσμα με την απόλυτη άνεση.
6: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
7: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
6: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
7: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
4: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα, ο Θέμης Γκολιάς, ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
10: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ. Φορτηγά από 99 ευρώ. Φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ. Δίκυκλα από 20 ευρώ. Τρακτέρ από 30 ευρώ. Σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρωση Κασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Επιλέξατε ένα κορυφαίο για εσάς αυτοκίνητο.
17: Επιλέξτε και τον κορυφαίο ειδικό για το σέρβις του και τα ανταλλακτικά του.
16: Στο κατάστημά μας θα βρείτε διάφορες μάρκες μπαταριών, επωνύμων και μη επωνύμων κατασκευαστών σε ανταγωνιστικές τιμές.
17: Επίσης θα βρείτε μίζες, καινούριους δυναμούς και πλήρη ανακατασκευής σε χαμηλές τιμές.
16: Ανταλλακτικά, αναλώσιμα και μη για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων.
17: Car Service Νούλης. Εξατμίσεις, καταλύτες, ζάντες και μεγάλη ποικιλία ελαστικών στις καλύτερες τιμές.
16: Μπορούμε και το κάνουμε.
17: Λειτουργεί και αυτόματο πλυντήριο αυτοκινήτων. Car Service Νούλης στο Νέο Πετρίτσι.
16: Στο τρίτο χιλιόμετρο Πετριτσίου Σιδηροκάστρου στο Πετρίτσι.
17: Πρατήριο Aegean, τηλέφωνο 2323031939.
16: Η δύναμη και η εγγύηση στο αυτοκίνητο.
0: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοπονδιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2 RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1x60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβε.
4: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συνδική.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
2: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
2: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
2: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
3: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
3: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
3: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
3: Βασιλείος Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323 111

0: 310.
1: Και για πάσης φύσεως βλάβη,
0: σταθερά στον Ελευθεριάδη.
2: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Κοντά στον πολίτη με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συνδικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη καθημερινά.
3: Αγάπη, πάμε στο Γαλλιούρι μεθαύριο.
4: Γιατί, πού τραγουδάει?
3: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γαλλιούρι.
3: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
4: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
3: Το στέκι του Γαλλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
4: Κρατήσεις 23-253-00408
3: και 69-44-62-13-68.
4: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
5: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop.
6: Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι.
6: Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις.
5: Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ.
6: Τηλέφωνο για διανομή 2325-0-24-938.
5: Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
7: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
8: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 23-23-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
9: Ανακαινίζω, νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα Ανακαινίζω, νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λήφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
10: Και φέτος, ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
11: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης, Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
10: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
11: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
10: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
11: 355-54.
12: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: από τη Συνδική.
1: Για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1.
0: Από τη Συνδική για όλες τις αίρες.
1: Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τρινταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ωρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 7. Όχι πιο αργά.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
3: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
4: Μινάς Ιωάννης.
3: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνισης παντός τύπου στη Συντική.
4: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
3: Με πολυετή εμπειρία.
4: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
3: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
4: Από πλακάκια,
3: κουφώματα,
4: είδη γήινης,
3: υδραυλικά,
4: χρώματα,
3: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνισης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323-028-274 και 6993-920-661.
4: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
3: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
4: Επίσημα,
3: μοναδικά,
4: με πολυετή εμπειρία.
5: Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κραφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμα μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934-816-498.
3: Η Auto Cars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
6: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
3: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
6: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
3: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
6: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Auto Cars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
3: Auto Cars Κουρτέσης.
6: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
3: Τηλέφωνα 23250-25099 και 6909-722-909.
6: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
7: Εδώ ο χρόνος κυλά.
8: Άντε στην υγεία μας.
9: Γεια μας.
7: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Σερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Σερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
10: Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς, οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
10: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων, με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε
9: τύπου.
11: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία, φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
9: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.
12: Μάικο, Τουρατζίτης.
13: Κι αν δεν θύμασαι.

Πασχάλης Φάρος, Γαλαξίας 92,1. Ο αγαπημένος ραδιοφωνικός παραγωγός, τώρα μαζί σας επιλέγοντας λαϊκές επιτυχίες στο Γαλαξία 92,1. Από τη Σιντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον ομό Σερών.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.
1: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διατίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε!

Έρωτες. Οι έρωτες πάνε και έρχονται. Οι έρωτες είναι πάντα εκεί, περιμένουν. Τα πρόσωπα αλλάζουν μόνο. Καυσούρα όμως έχει ένα πρόσωπο. Το δικό της. Αυτό που δεν θα ξεχάσουμε ποτέ.

0: αγάπη άλλη δε θα βρει.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
3: Για φρέσκο ψάρι και θαλασσινά, επιλέγεις Πετράν. Ιχθυοπολείο Πετράν. Η σταθερή σου επιλογή για εγγυημένη ποιότητα σε ψάρια και θαλασσινά. Και επειδή ο χρόνος σου είναι πολύτιμος, ο Πετράν σου τα παραδίδει καθαρισμένα, έτοιμα για φούρνο ή τηγάνι. Ιχθυοπολείο Πετράν στο Σιτηρόκαστρο.
4: Φιλίππου 7, απέναντι από το πάρκινγκ στο Μεγάλο Πλάτανο. Παραγγελίες στο 2323-0-24078. Και σε άλλα δύο σημεία, Ηράκλειο στη Στοά και Ροδόπολη.
3: Πετράν, η θάλασσα στο πιάτο σου.
5: Αύγουστος
6: με τιμές θαύμα στο Γκάντζα.
5: Πραλίνα φουντουκιού 1 κιλό μόνο 3,93. Σκύπι γρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και ούλτρε ξαμπουάν μόνο 2,99.
6: Μέχρι την Τετάρτη σνίτσελ χοιρινό μόνο 7,20 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο χοιρινό κοντοσούβλι μόνο 6,5 ευρώ το κιλό.
5: Γκριν κόλλα κουτάκι μόνο 40 λεπτά. Και μπύρα αλφα χωρίς αλκοόλ κουτάκι η εξάδα μόνο 3,45.
6: Στην υγειά μας, φίλοι.
5: Σούπερ μάρκετ Γκάντζα.
6: Για ένα καλοκαίρι θαύμα.
7: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκή.

0: Σκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
1: Σεραϊκό κρεοπωλείο, νόστιμο κρέας βρε παιδί μου.
2: Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Μα τι έκανες, το στόπ δεν το είδες?
4: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
3: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
4: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 2310-3740-7.
5: Ψάχνεις ποιοτικά καύσιμα? Θέλεις πετρέλαιο για το σπίτι ή την επιχείρηση? Πρατήρια BP. Ποιότητα, συνέπεια και ανθρώπινη εξυπηρέτηση. Εδώ βρίσκεις πάντα αυτό που χρειάζεσαι. Πρατήρια BP. Διανομή πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης. Δυνατός καφές για το δρόμο. Τσιγάρα, ψηλικά, λιπαντικά και πλήσιμο για στραφτερό όχημα.
2: Πρατήρια BP. Στη Θουκυδίδου 64 στις Σέρες και σε δύο ακόμη καταστήματα. Ψυχικό Σερών και δεύτερο χιλιόμετρο Σερών Νεοχωρίου. Υπεύθυνος Χρήστος Κωστίδης. BP. Η ενέργεια που χρειάζεσαι στον σωστό σταθμό.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Μέγας χορηγός Regio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένο.
1: Η παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσι μεταμορφώσεως του Σωτήρος, Κοίμηση Σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, Κοίμηση Σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931-501-999 και 6985-127-747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
2: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7:30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 8 στο σταθμό που αγαπώ.
2: Ανακαινίζεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια. Εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Τέταρτο χιλιόμετρο σιδηροκάστρου Προμαχώνα, γέφυρα Στριμονοχωρίου. Καλέστε τώρα 23230-25464 και 694-570-2469.
1: Δημήτρη, δεν κατεβαίνει το παράθυρο του συνοδηγού.
3: Θα κόλλησε πάλι. Και το κλιματιστικό, σαν να μην αποδίδει καλά.
1: Πώς θα ξεκινήσουμε ταξίδι έτσι?
3: Μην αγχώνεσαι, το έχω φροντίσει. Ή μάλλον θα το φροντίσει ο ειδικός.
1: Ξέρω, για πάσης φύσεως βλάβη.
3: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
1: Ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων Ελευθεριάδη.
4: Έλεγχος και διάγνωση βλαβών.
1: Ηλεκτρικά παράθυρα.
4: Κλειδαριές.
1: Φωτισμός.
4: Μπαταρίες.
1: Σέρβις κλιματιστικών. Πλέον το κατάστημά μας παρέχει και το καινούριο φρέον για τα νέα μοντέλα αυτοκινήτων.
4: Βασιλέως Κωνσταντίνου 52, Σιδηρόκαστρο.
1: Τηλέφωνο 2323-111-410.
4: Και για πάσης φύσεως βλάβη.
1: Σταθερά στον Ελευθεριάδη.
5: Σκέφτεστε ανακαίνιση? Φανταστείτε να μην χρειάζεται να τρέχετε σε δεκάδες μαγαζιά, να ψάχνετε για τεχνικούς και να αγωνιάτε για τον προϋπολογισμό.
6: Τώρα φανταστείτε μια ομάδα ειδικών να αναλαμβάνει τα πάντα. Το σχέδιο, τα υλικά, τις εργασίες. Αυτή είναι η GA Design and Construction.
5: Σχεδιάσαμε τον χώρο μας από το μηδέν. Βρήκαμε όλα τα υλικά από την GA Design and Construction. Ήταν η πιο σωστή απόφαση που πήραμε ποτέ.
6: Για ολική ή μερική ανακαίνιση, κατασκευή σπιτιού ή επαγγελματικού χώρου στις Αίρες, Θεσσαλονίκη και σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η λύση είναι μία. Καλέστε μας στο 23210-3717. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας gadc.gr.
5: Τώρα και νέο υποκατάστημα στην πρώτη είσοδο της Περαίας Θεσσαλονίκης. GA Design and Construction. Εγγυημένη ποιότητα, ολοκληρωμένη λύση.
7: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών, με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα θα βρείτε όλα τα παραπάνω, με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Κόρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Αλφα. Αλφα σε όλα τους.
6: Κάποιοι βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο. Άλλοι βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο. Εμείς είμαστε εδώ για να το βλέπετε όλοι πραγματικά γεμάτο. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Κοντά στον πολίτη, με νέο σχέδιο βελτίωσης του δικτύου. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Συντικής. Ζητάμε τη συνέπειά σας για να μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις του Δήμου μας. ΔΕΙΑΣΥ. Κοντά στον πολίτη, καθημερινά.
8: Επειδή με την ασφάλεια στους δρόμους δεν παίζουμε, γιατί ό,τι και αν γίνει πρέπει να είστε αλλά και να νιώθετε ασφαλείς. Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
9: Τώρα ο Θέμης Γκολιάς ως ασφαλιστικός σύμβουλος, σε συνεργασία με τη μεγαλύτερη μεσητική εταιρεία της Ελλάδος, τη Mega Brokers, σας προσφέρουν τις καλύτερες και τις πιο αξιόπιστες υπηρεσίες με τις ανταγωνιστικότερες τιμές της ασφαλιστικής αγοράς. Με διαφορά.
8: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Ασφάλειες αυτοκινήτων, υγείας, ζωής, πυρός,
10: γεωργικών μηχανημάτων, αστικής ευθύνης σε συνεργασία με όλες τις ελληνικές ασφαλιστικές εταιρείες.
11: Ρωτήστε μας για το δικό σας όχημα και επωφεληθείτε από τις μεγάλες προσφορές στις ασφάλειές μας. Επιβατικά από 68 ευρώ, φορτηγά από 99 ευρώ, φορτηγά αγροτικά από 65 ευρώ, δίκυκλα από 20 ευρώ, τρακτέρ από 30 ευρώ, σκάφη από 40 ευρώ.
12: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς.
13: Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, παραπλεύρος Ικασερών. Τηλέφωνο 2321-064610, κινητό 6977-686688.
14: Ασφάλειες Θέμης Γκολιάς. Η πιο σίγουρη επιλογή για την ασφάλειά σας, με διαφορά.
15: Μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για τους λάτρεις των μηχανών. Φέρτε μας το συμβόλαιό σας και σας κάνουμε δώρο την οδική βοήθεια.
16: Αγάπη, πάμε στον Γκαλιούρι μεθαύριο.
17: Γιατί, πού τραγουδάει?
16: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
17: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Γκαλιούρι.
16: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
17: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
16: Το στέκι του Γκαλιούρι. Μεγαλοχώρης Ερών.
17: Κρατήσεις 23-253-00408
16: και 69-44-62-13-68.
17: Και κάθε τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ.
18: Για το σπίτι των ονείρων σας ή για την επιχείρησή σας, η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά. Wavewood. Εξειδικευμένες επενδύσεις τείχων και οροφών με ανάγλυφες επιφάνειες. Custom made. Έπιπλα κουζίνας και μπάνιου. Με πρωτοποριακά υλικά και μοναδικό σχεδιασμό. Wavewood. 7ο χιλιόμετρο Σερών, δίπλα στο πολυκατάστημα Zen. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 23 214 04 370 και 6931 390 610 και στο wavewood.gr. Και ο χώρος σας αλλάζει επίπεδο.
19: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο 22 Αυγούστου στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι Πόλης Βαρητιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί. Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
1: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλίσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.
0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε!

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια. Χρώματα Νικάλ. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία, με σημεία πώληση σε Κεντρική και Δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Νικάλ λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Νικάλ. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο. Χρώματα, χρώματα, χρώματα. Επισκεφτείτε τώρα το νέο χρωματοπωλείο μας στο Σιδηρόκαστρο, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Στο κατάστημά μας θα βρείτε πλέον όλες τις μεγάλες μάρκες χρωμάτων. Κράφτ, Βέχρο, Νικάλ, Μπιρ και άλλες σε απίστευτες τιμές. Βρείτε ακόμη αλυσίδες για αλυσοπρίωνα, λάμες, εξαρτήματα και άλλα αξεσουάρ με την υπογραφή της κορυφαίας εταιρείας Oregon. Η επιχείρηση βγάζει και παντός τύπου κλειδιά. Ελάτε στο νέο καταστήμά μας δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Υπεύθυνη υποκαταστήματος Ντόρις Τρομπούκης Ατραζάνη. Τηλέφωνο 6934 816 498.
2: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 2325-0-25-075. Leave it. Feel it.
3: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος, Μεσές, Οξιά και Γαύρος από τις γύρω περιοχές μας.
4: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
3: Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσοξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
4: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
3: Και στο τηλέφωνο 2321-0-355-54.
4: 355-54.
5: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι.
6: Μινάς Ιωάννης.
5: Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
6: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
5: Με πολυετή εμπειρία.
6: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
5: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
6: Από πλακάκια.

0: φώματα,
1: είδη υγιεινής,
0: υδραυλικά,
1: χρώματα
0: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2-3-23-0-28-274 και 69-93-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα,
0: μοναδικά,
1: με πολυετή εμπειρία.
2: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
3: Έλα, παραδέξου το. Δεν αντέχεις άλλο να ζητάς από φίλους και γονείς να σε πηγαίνουν παντού? Στη Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς από το 1999 σε μαθαίνουμε να οδηγείς με στυλ και αυτοπεποίθηση. Με τον Θέμη και τη Γεωργία στο πλευρό σου, το δίπλωμα είναι μονόδρομος. Μαθήματα για όλα τα οχήματα. Και ναι, έχουμε και ασφάλειες, γιατί καλύπτουμε κάθε σου ανάγκη. Σχολή Οδηγών Θέμης Γκολιάς. Οδηγούμε μαζί με ασφάλεια. Πρίγκιπος Χριστοφόρου 21, Σέρες. Τηλέφωνο 23210-64610 και στο www.golias.gr.
4: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
5: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: βασιλεί. Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις, Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον άβλιο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.
1: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Χορόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης, έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949-234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.
3: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.

0: ώρα είναι 9 και η ζωή είναι ωραία.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική. Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
2: Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Δροσιά και διασκέδαση στις σύγχρονες πισίνες με οργανωμένες ξαπλώστρες και ομπρέλες κάτω από τα δέντρα για μικρούς και μεγάλους. Συνόδευσε τις στιγμές σου με καφέ, παγωτό και ελαφριά γεύματα. Χωριάτικη σαλάτα, toast, club sandwich, κοτομπουκές, φρέσκα καλοκαιρινά φρούτα. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Στα ζεστά νερά Σιδηροκάστρου. Ανοιχτά καθημερινά από τις 11 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα. Τηλέφωνο 699-4373-796. Καφέ πισίνες Αμανατίδης. Βουτιές σε ένα καταπράσινο σκηνικό. Ξεκίνα την ημέρα σου με φρεσκάδα και γεύση που τη νιώθεις. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη στους πρόποδες του Μπέλες. Αυγά από κότες ελευθέρας βοσκής, γεμάτα αρώματα. Πλούσια πηγή πρωτεΐνης για κάθε γεύμα σου. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Διανομή κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στο 698-010-6099. Άμεση εξυπηρέτηση σε Δήμο Συντικής, Δήμο Ηράκλειας, Σέρες, Θεσσαλονίκη. Πτηνοτροφείο Κωνσταντινάκη. Φρέσκα, ποιοτικά, δικά σου.
3: Εδώ ο χρόνος κυλά.
4: Άντε στην υγεία μας.
3: Διαφορετικά. Ταβέρνα ο Σάκης. Στο γεφυρού της Ερών, για νόστιμα της ώρας, λαχταριστά θαλασσινά, ορεκτικά και άλλα καλομαγειρεμένα πιάτα, γεμάτα νοστιμιά σε τιμές προσιτές για όλους. Οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Ιδανικό και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Τηλέφωνο 2323-051-325. Ανοιχτά τις καθημερινές από το απόγευμα και τις Κυριακές από το μεσημέρι. Στο γεφυρού της Ερών, οικογενειακή ταβέρνα ο Σάκης. Γιατί εδώ ο χρόνος κυλά. Διαφορετικά.
5: Έχω που λέτε εκεί στα Σέρας μια ξαδέρφη που την περιμένω τώρα, από στιγμή σε στιγμή. Με ρώτησε αν θέλω να με φέρει τίποτα. Ένα κατητή που με έχει λείψει καιρό. Ε, τι να θέλω, βρε ξαδέρφη, κοψίδια θέλω. Μα θα έρθεις από τα Σέρας και δεν θα με φέρεις κρέατα από το Σεραϊκό. Είναι δυνατόν. Έχω δοκιμάσει και έχω δοκιμάσει. Τέτοια κρέατα εκλεκτά, τρυφερά, νόστιμα, βρε παιδί μου, δεν έχω βρει πουθενά αλλού παρά μόνο στο Σεραϊκό. Ή έφτασε! Βρε καλό στο σουτζουκα... καλό στην ξαδέλφη μου, βρε!
6: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
7: Γεια σας, φίλοι του καλού φαγητού. Γιάννης εδώ. Τι ποιος Γιάννης, ο Γιάννης ο καλοφαγάς. Και ξέρετε που τρώω καλά στις Σέρες, στο Family Kitchen. Γιατί εδώ με υποδέχονται με χαμόγελο και με σερβίρουν γύρω σουβλάκια και άλλα πεντανόστιμα κρεατικά που τα ψήνουν πραγματικά μαστόρια της χάρας. Έχει και μπέργκερ, έχει και κλαμπ, έχει και ό,τι άλλο τραβάει η όρεξή μου και η δική σου και όλης της οικογένειας. Σήμερα θα κάτσω εδώ στο πεζόδρομο Ερμού και Παναγή Τσαλδάρη γωνία και αύριο θα πάρω delivery για το σπίτι με ένα τηλέφωνο στο 2321-022-858 ή online από το Family Kitchen. Είμαι έτοιμος να παραγγείλω. Στρατό, βάλε μια απ' όλα.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

ξένοι λοιπόν. Παίξαμε το παιχνίδι της αγάπης για να κερδίσουμε, αλλά χάσαμε. Κι είναι το ίδιο, θυμάσαι. Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίσω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ότι όπου και να βρίσκεσαι,

ξένοι, λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη, καρδούλα μου, είναι τόσο κοντά. Και οι δυο διαλέξαμε. Εσύ το μίσος. Και είναι το ίδιο. Θυμάσαι.

Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως και με ζητάς.

0: Παράδοση παίρνει φωτιά στην κίνηση. Τετάρτη 5 Αυγούστου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κοιμήσεως και Φίλων σας προσκαλεί στο 5ο Ποντιακό Ξεφάντωμα. Ιερό παρεκκλήσει μεταμορφώσεως του Σωτήρος, κοίμηση σερών. Ώρα έναρξης 8 το βράδυ με πανηγυρικό εσπερινό. Ακολουθεί γλέντι με τους Θεόφιλο Πουταχίδη, Γιώργο Τσιφτελίδη και Άννα Εμμανουηλίδου. Συμμετέχει ο μοναδικός Κυριάκος Καρά. Παρουσίαση χορών από τον Ποντιακό Σύλλογο Χυμάρου Παναγία Σουμελά. Τετάρτη 5 Αυγούστου, κοίμηση σερών. Είσοδος 5 ευρώ. Στο χώρο θα διατίθεται και νηστίσιμο μενού. Τηλέφωνα κρατήσεων 6931 501 999 και 6985 127 747. Η καρδιά του Πόντου χτυπά εδώ.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης. Ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκας Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942. 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Ποδοσφαιρικός Σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέντι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαβρατζής. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697 284 8025 και 693 268 6014. Μέγας χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Το γυρισμό της γιορτάζω απόψε. Βάλε μου κάπελα, κρασί να πιω. Και το τραπέζι με στα σπραστρώσε. Παίξτε μπουζούκια για μας τους δυο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Μα τι έκανες, το stop δεν το είδες?
3: Όπα, δίκιο έχεις. Θολωμένος ήμουν, φταίω.
2: Και τώρα, πού να τρέχω για μάστορες και ανταλλακτικά? Θα μείνω χωρίς αμάξι.
3: Ηρέμησε, πήγαινε στον Ράδο. Τα αναλαμβάνει όλα. Από την ασφαλιστική, την επισκευή και τα ανταλλακτικά μέχρι τη βαφή. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Εξειδίκευση σε κάθε εργασία αμαξώματος. Από φανοποιία και βαφή μέχρι κλειδαριές, γρίλους παραθύρων και κάθε απαραίτητο εξάρτημα. Άμεση αποκατάσταση ζημιών και συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές. Παροχή αυτοκινήτου αντικατάστασης κατόπιν συνεννόησης. Κέντρο Φανοποιίας Ράδος. Τοποθεσία Σέρες έναντι Μουσικού Γυμνασίου. Υπεύθυνος Ράδος Χαράλαμπος. Τηλέφωνο 23210-3740-7.
4: Καθημερινά δέχονται πίεση και ταλαιπωρία. Ήρθε όμως η στιγμή να απολαύσουν όχι απλό καθάρισμα, αλλά και την τέλεια φροντίδα, γιατί αυτό είναι που χρειάζονται τα χαλιά και οι μοκέτες σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Αλφα. Καθαρισμός, αλλά κυρίως εξειδικευμένη περιποίηση χαλιών και μοκετών με δωρεάν παραλαβή παράδοση και φύλαξη σε ιδιόκτητους χώρους και στις ιδανικότερες συνθήκες. Αλφα και στο βιολογικό καθαρισμό σε στρώματα και σαλόνια κατοίκων με ένα τηλεφώνημα στα 2321-074-115 και 6932-563-987. Η καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής επιτάπητος. Μόνο στα ταπιτοκαθαριστήρια Α θα βρείτε όλα τα παραπάνω με ασυναγώνιστη ποιότητα καθαρισμού και άψογη εξυπηρέτηση. Ταπιτοκαθαριστήρια Α στο Χρυσό Σερών. Υπεύθυνος Χώρης Γεώργιος. Τηλέφωνα 2321-074-115 και 6932-563-987. Ταπιτοκαθαριστήρια Α. Α σε όλα τους.
5: Μήπως ο χώρος σου χρειάζεται καθαριότητα και φροντίδα? Earth Clean Team. Καθαρισμοί οικοπαίδων, κοπές χόρτων, απομάκρυση δέντρων και ξερών κλαδιών. Φρεζάρισμα εδάφους σε κήπους για σωστή φύτευση και βελτίωση της σύστασης του χώρου. Αυτόματο πότισμα με σταγονίδια. Earth Clean Team. Μελέτες για τις ανάγκες κάθε εξωτερικού χώρου σε συνεργασία με κορυφαίους χωματουργούς. Διαμορφώνουμε το χώρο σας για να είναι καθαρός και λειτουργικός. Τα συνεργεία μας εξυπηρετούν σε Σιδηρόκαστρο, Σέρες, Κιλκής, Θεσσαλονίκη και σε όλα τα χωριά της ευρύτερης περιοχής. Earth Clean Team. Με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία αναλαμβάνουμε υπεύθυνα την εικόνα και τη φροντίδα του εξωτερικού σου χώρου. Τηλέφωνο 699-5942-921. Υπεύθυνος Σαϊτζίδης Θεόδωρος. Earth Clean Team. Φροντίζουμε τη γη σου σαν να είναι δική μας.
6: Ανακαίνιση με το κλειδί στο χέρι. Μινάς Ιωάννης. Το μόνο γραφείο με ολοκληρωμένες υπηρεσίες ανακαίνησης παντός τύπου στη Συντική.
7: Παντός τύπου ανακαινήσεις Μινάς Ιωάννης.
6: Με πολυετή εμπειρία.
7: Έλα να σχεδιάσουμε μαζί την ανακαίνιση του χώρου σου.
6: Επίλεξε επιτόπου στη μεγάλη έκθεσή μας όλα όσα θέλεις να χρησιμοποιηθούν.
7: Από πλακάκια,
6: κουφώματα,
7: είδη γήινης,
6: υδραυλικά,
7: χρώματα
6: και άφησε την εκτέλεση όλων των εργασιών ανακαίνησης στην εξειδικευμένη ομάδα μας. Μινάς Ιωάννης, Βενιζέλου Ελευθέριου 55, Σιδηρόκαστρο. Τηλέφωνο 2323 0 28 2.

0: 2-10-74 και 69-93-920-661.
1: Και ελιανική πώληση προϊόντων ανακαίνησης.
0: Παντός τύπου ανακαινήσεις, ολιστικά, με το κλειδί στο χέρι, Μινάς Ιωάννης.
1: Επίσημα.
0: Μοναδικά.
1: Με πολυετή εμπειρία.
2: Μηνύματα, τηλεφωνήματα, email, meeting, κλήσεις, βιντεοκλήσεις, δουλειές και υποχρεώσεις. Βάλε ένα stop. Χάρισε στον εαυτό σου ένα απολαυστικό διάλειμμα. Ώρα για ελιξίριο Coffee Stop. Η πιο λαχταριστή στάση σε περιμένει κάθε μέρα, όλη μέρα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Εδώ μπορείτε να απολαύσετε special καφέ, διάφορες μπουγάτσες και κάθε μέρα φρέσκα κρύα σάντουιτς, αλλά και ξεχωριστά ζεστά πιάτα όπως κοτομπουκιές, μπέργκερ, μπουτάκια κοτόπουλο, λουκάνικο, μπιφτέκι. Και για τους λάτρεις της ιταλικής κουζίνας, λαχταριστές πίτσες σε διάφορες γεύσεις. Σε takeaway, delivery ή στο ευρύχωρο σαλόνι του. Ελιξίριο Coffee Stop. Στο πρώτο χιλιόμετρο Ηράκλειας Ερών, στην είσοδο της Ηράκλειας, με άνετο πάρκινγκ. Τηλέφωνο για διανομή 2-3-25-0-24-9-38. Ελιξίριο Coffee Stop. Εδώ κάνεις στάση.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
1: Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
2: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
1: Πάρε τηλέφωνο στο
2: 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης
1: 6972-848025.

Θέλω μπροστά σου να χορέψω δύο στροφές χορό θανάτου. Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω πως είσαι το

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόβουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα οι Ακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγουστού στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
1: Ζήστε το απόλυτο παραδοσιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού στην Κερκίνη. Κυριακή 16 Αυγούστου. Το 8ο αντάμωμα ανοίγει τις πόρτες του στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Ο Πολιτιστικός, Οικολογικός και Αθλητικός Σύλλογος Κερκίνης φέρνει κοντά σας μια σπουδαία καλλιτεχνική βραδιά με τον Στάθη Νικολαίδη και τους αδερφούς Κοπαλά. Μαζί τους ο Γιώργος Ατματσίδης, ο Δημήτρης Ξενιτόπουλος, ο Νίκος Γκόσιος, ο Κώστας Ζώης, ενώ το κέφι κορυφώνεται με ένα μοναδικό λαϊκό πρόγραμμα από τη Ράνια Θεοδωρίδου. Ωρα έναρξης μετά τις 9 το βράδυ στο Δημοτικό Σχολείο Κερκίνης. Είσοδος 5 ευρώ. Να είστε όλοι εκεί.
2: Φάρμα Κερκίνης. Κάθετη μονάδα επεξεργασίας βουβαλήσιων κρεάτων. Θα μας βρείτε σε όλη την Ελλάδα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

0: Η ώρα είναι 10 με τόνο.
1: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
2: Ανακαινήσεις το χώρο σου και αναζητάς έμπειρο τεχνητή. Τον βρήκες. Ο Έντις. Γυψοσανίδες, σκεπές σπιτιών, πλακάκια, γκρεμίσματα, επισκευές, θερμοπροσώψεις, ελαιοχρωματισμοί. Με ταχύτητα, γνώση και φιλικές τιμές. Για φανταστικό αποτέλεσμα σε ανακαινήσεις και επιδιορθώσεις, ένα είναι το όνομα. Ο Έντις. Με έδρα την Ηράκλεια Σερών και εξυπηρέτηση σε όλα τα γύρω χωριά. Τηλέφωνο 699-3951-869. Τον εμπιστεύεσαι με κλειστά μάτια.
3: Οι σημαντικές μέρες της ζωής σου αξίζουν την καλύτερη μουσική. DJ DeMoro. DeMoro. Μοναδικές δεξιώσεις γάμου και βάπτισης, ατμοσφαιρικά πάρτι και ξεχωριστά εταιρικά events. DJ DeMoro. DeMoro. Από το Σιδηρόκαστρο Σερών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-532055. DJ DeMoro. Δίνει τις στιγμές σου με τις πιο όμορφες μελωδίες.
4: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. 40 χρόνια εμπειρίας. 40 χρόνια αγάπης για το καλό κρέας, για το τραπέζι και την οικογένεια. Κρέας εκλεκτό, τυφερό, καθαρό. Κρέας που πριν καν το μαγειρέψεις νιώθεις την ποιότητά του. Γιατί πίσω του υπάρχει φροντίδα και το δικό μας εργαστήριο επεξεργασίας, όπου όλα γίνονται με γνώση και σεβασμό. Και τα λουκάνικα Τζουμαγιάς. Τα δικά μας, τα φημισμένα. Λουκάνικα φτιαγμένα με παράδοση, με εκείνη την παλιά, αυθεντική συνταγή που κάθε μπουκιά της σου θυμίζει σπίτι, γιορτές, ανθρώπους. Κάθε μέρα φρεσκάδα, ζεστή εξυπηρέτηση και τιμές που σέβονται τον κόπο σας και τον τόπο μας. Στο κέντρο της Ηράκλειας και τώρα και στο Σιδηρόκαστρο, πλατεία Ελευθερίας 13. Τηλέφωνο 2323-0-25-148. Υπεύθυνος καταστήματος Πάγκαλος Νικόλαος.
5: Σεραϊκό Κρεοπωλείο. Νόστιμο κρέας, βρε παιδί μου.
6: Και φέτος ο εφοδιασμός καυσόξυλων έχει μόνο ένα όνομα. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Σε εμάς θα βρείτε καυσόξυλα περσινής κοπής, κατάξερα, σε όλα τα είδη των ξύλων, μόνο ελληνικά και σε πολύ προσιτές τιμές. Πουρνάρι από το Άγιο Όρος. Μεσές, οξιά και γάβρος από τις γύρω περιοχές μας.
7: Και για ακόμα φθηνότερες λύσεις διαθέτουμε καβάκι και έλατα. Επίσης σε εμάς θα βρείτε και ξυλοκάρβουνο από πουρνάρι, ειδικά για επαγγελματίες.
6: Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης. Η μεταφορά των προϊόντων μας είναι δωρεάν. Επίσης, για εσάς που δεν έχετε χώρους για την αποθήκευσή τους, έχουμε εμείς. Διαθέτουμε δωρεάν τους υπόστοιχους χώρους μας για την αποθήκευσή τους και στη συνέχεια τη διανομή τους κατά τη διάρκεια του χειμώνα, στεγνά και ξερά. Καυσόξυλεμπορική Στράτος Δεύρελης.
7: Θα μας βρείτε τέλος Μεραρχίας 166.
6: Και στο τηλέφωνο 2321-0-35554.
7: 3-55-54.
8: Πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω μόνο στον Τσέλιο. Πολυκατάστημα υλικά οικοδομών, τεχνικό γραφείο Τσέλιος. Σας περιμένουμε για την προετοιμασία του φακέλου σας και την ένταξη στο πρόγραμμα ανακαινίζω νοικιάζω με επιδότηση έως 95%. Έχοντας έμπειρους μηχανικούς και μια ομάδα εξειδικευμένων τεχνητών, αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία για την ένταξη στο πρόγραμμα και την υλοποίηση των εργασιών όπως ηλεκτρολογικές υδραυλικές εργασίες, θερμομονώσεις και λίφους, δώματος, υγρομονώσεις και τοποθέτηση λέβητα ή αντλίας θερμότητας, ηλιακού, τέντας, κουφωμάτων, κλιματιστικού και φωτοβολταϊκών συστημάτων με τα πιο αξιόπιστα υλικά της αγοράς. Μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, Τσέλιος. Με εγγύηση και συνέπεια. Τηλέφωνο 2343-111-204. Πρώτο χιλιόμετρο Πολυκάστρου Κιλκής, δίπλα στο γήπεδο.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζόρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το Σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Beckas Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939 645 942, 6974 149 095 και 6987 404 783. Σας περιμένουμε. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ροδοπόλης και Περιχώρων, το Μπέλες, σας προσκαλεί σε μια μεγάλη βραδιά μουσικής, χορού, φαγητού και αστήρευτου κεφιού. Σάββατο, 22 Αυγούστου, στις 9 το βράδυ, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Άνω Πορόγια, στην παραδοσιακή ταβέρνα Όαση. Διασκεδάζουμε με ένα πλούσιο λαϊκοποντιακό πρόγραμμα. Λύρα και τραγούδι, Πόλης Βαρυτιμίδης και Άννα Εμμανουηλίδου. Λαϊκό πρόγραμμα, Κυριάκος Τάντζης και Εύα Σοφιάδου. Είσοδος 5 ευρώ με μεγάλη κλήρωση για μία δωροεπιταγή 200 ευρώ, προσφορά του Δασικού Συνεταιρισμού Κερκίνης και πλούσια δώρα για όλους. Τηλέφωνο κρατήσεων 6974 010 864. Σάββατο 22 Αυγούστου στην Ταβέρνα Όαση στα Άνω Πορόγια. Να είστε όλοι εκεί.
1: Με θρησκευτική μεγαλοπρέπεια και κατάνοιξη, η Ιερά Μονή Οσίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου πανηγυρίζει στις 9 και 10 Αυγούστου στην Κάτω Καμήλα Σερών. Οι λατρευτικές εκδηλώσεις Κυριακή 9 Αυγούστου, παραμονή της εορτής, 7.30 το απόγευμα, με τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα ακολουθήσει η καθιερωμένη περιφορά της Ιεράς Εικόνας, αγιασμός και αρτοκλασία στον αύριο χώρο της Μονής. Δευτέρα 10 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, πρωινή πανηγυρική θεία λειτουργία και ο πανηγυρικός λόγος από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη. Σας περιμένουμε όλους για να τιμήσουμε τη μνήμη της Οσίας και να λάβουμε τη χάρη και την ευλογία της.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντικής. Η ξεχωριστή σας στιγμή αξίζει τον ιδανικό χώρο.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Σε ένα ιδυλιακό περιβάλλον απερίγραπτης ομορφιάς οργανώνουμε μαζί κάθε κοινωνική σας εκδήλωση όπως την ονειρεύεστε.
0: Δύο ανεξάρτητες αίθουσες χωρητικότητας 650 και 500 ατόμων με τον δικό τους εξωτερικό χώρο που μπορούν να γίνουν μία, φιλοξενούν γάμους, βαπτίσεις, αραβώνες, χορούς συλλόγων, σχολικές εκδηλώσεις, συνέδρια και δεξιώσεις κάθε τύπου.
1: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια. Με μενού προσαρμοσμένο στις δικές σας προτιμήσεις και με επαγγελματισμό, συνέπεια και εμπειρία φροντίζουμε η βραδιά σας να μείνει αξέχαστη σε εσάς και τους καλεσμένους σας.
0: Κτήμα αίθουσες εκδηλώσεων Πέτρος και Μένια στο ψυχικό. Τηλέφωνο 6985 886 389. Οι καλύτερες στιγμές σας, δική μας υπόσχεση.
2: Πόσο μου λείπεις.
3: Η απόλυτη διασκέδαση είναι εδώ. Ο ένας και μοναδικός Σώτης Βολάνης μαζί με όλο το επιτελείο του έρχεται για μια βραδιά γεμάτη επιτυχίες και ασταμάτητο κέφι. 7 Αυγούστου. Πού? Στον Καλλιούρι, στο Μεγαλοχώρι Σερών. Να είστε όλοι εκεί. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-46-213-68. Ο Σώτης Βολάνης, 7 Αυγούστου, στον Καλλιούρι. Μην το χάσετε.
4: Θέλετε ο χώρος σας να αντανακλά αισθητική? Alpha Construction Art and Design. Επαναπροσδιορίστε τον εσωτερικό ή εξωτερικό σας χώρο στο σπίτι ή την επιχείρησή σας. Σας δίνουμε τις ιδέες και τις υλοποιούμε. Μελέτη, ανακαίνιση, γυψοσανίδα, βάψιμο, θερμοπρόσωψη, ιδιαίτερες τεχνικές διακοσμητικές κατασκευές με ρεμέτια. Τεχνικός διακοσμητής Μιχαλόπουλος Θεολόγος. Καλέστε στο 6940-155-595. Alpha Construction Art and Design. Γιατί η τελειότητα δεν είναι πολυτέλεια, είναι επιλογή.
5: Φανταστείτε έναν κόσμο γεμάτο χρώμα. Τώρα φανταστείτε ότι όλα αυτά τα χρώματα τα φτιάχνουμε εμείς. Χρώματα εσωτερικής χρήσης, χρώματα εξωτερικής χρήσης 100% ακριλικά, μονοτικά, αστάρια, βερνίκια, χρώματα Nikal. Με εξαγωγές στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, αλλά και πανελλαδική παρουσία με σημεία πώλησης σε κεντρική και δυτική Μακεδονία, Θράκη, Ήπειρο και Θεσσαλία. Το εργοστάσιο χρωμάτων Nikal λειτουργεί με ISO 9001, με τις αυστηρότερες προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας και φέρνει χρώματα που ξεχωρίζουν και εντυπωσιάζουν. Καλέστε μας στο 2323-0-25-464 ή 694-570-2469. Nikal. Χρώμα που ζωντανεύει κάθε χώρο.
6: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Στη λύρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
7: Η Autocars Κουρτέσης κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα.
8: Τώρα σε νέο μεγαλύτερο κατάστημα στην Ηράκλεια Σερών, με ακόμη μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.
7: Ελεγμένα οχήματα με εγγυημένα χιλιόμετρα.
8: Σύγχρονο design και αξιόπιστες επιλογές για κάθε ανάγκη.
7: Από δυναμικά αυτοκίνητα πόλης μέχρι άνετα οικογενειακά μοντέλα με εξαιρετική απόδοση.
8: Και επειδή η εξυπηρέτηση δεν σταματά στο αυτοκίνητο, στην Autocars Κουρτέσης θα βρεις και καύσιμα ποιότητα σελήν, καθώς και διανομή πετρελαίου θέρμανσης σε προσιτές τιμές.
7: Autocars Κουρτέσης.
8: Αλφα είσοδος Ηράκλειας.
7: Τηλέφωνα 23 250 25 099 και 69 09 722 909.

0: Auto Cars Κουρτέσης. Το δικό σου όχημα σε περιμένει.
1: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Μεγάλη ευκαιρία για κάθε παραγωγό. Πωλείτε τρακτέρ Agri-Full Derby 60 2RM σε άριστη κατάσταση μαζί με πλήρη γεωργικό εξοπλισμό. Διετίθενται πλατφόρμα διαστάσεων 4x210, τρίινα άρωτρα, φρέζα 1,60, σβάρνα καλλιεργητής, λιπασματοδιανομέας, κεντρόφυγγα νούμερο 3 και πύραυλος νούμερο 3 μεσολίνες, λάστιχα, πυραυλάκια και μπέκ. Όλα τα μηχανήματα είναι έτοιμα για δουλειά στο χωράφι. Για πληροφορίες, τιμές και ραντεβού στο τηλέφωνο 6937 749 904. Αριστοτέλης, Άνω Καμήλα. Προλάβετε.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Προμαχώνα Ιακρίτες σας προσκαλεί στο μεγάλο πανηγύρι του 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Τραγούδι Βάσος Πάσου. Στα ποντιακά ο Χρήστος Παπαδόπουλος. Μαζί τους η ορχήστρα. Κλαρίνο Γιάννης Βαλιούγας. Μπουζούκι Πέτρος Κούκος. Κιθάρα και τραγούδι Σάκης Βιντίνης. Πλήκτρα Αθανάσιος Πάντας. Κρουστά Γιώργος Πάντας. Γκάιντα Πέτρος Πάντας. 15 Αυγούστου στην πλατεία του Προμαχώνα Σερών. Με παραδοσιακή μουσική, χορό, φαγητό και ποτό. Είσοδος 2 ευρώ. Σας περιμένουμε.
2: Το μεγαλύτερο ποντιακό και λαϊκό γλέντι του καλοκαιριού έρχεται από τον Άρη Ποντισμένου. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Θάνος Ζούρης και η Μάιρα Βεργέννη ενώνουν τις φωνές τους για μια ανεπανάληπτη βραδιά γεμάτη κέφι και χορό. Μαζί τους στη σκηνή η εξαιρετική μουσική Λευτέρης Δίγκας, Γιώργος Τσιφτελίδης και Βαλάντης Παλαβράτζης έτοιμοι να απογειώσουν τη διασκέδαση. Παρασκευή 14 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Γενική είσοδος 13 ευρώ. Προπόληση 10 ευρώ. Τηλέφωνο 6949 234523. Παρασκευή 14 Αυγούστου. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον Άρη Ποντισμένου.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Ένας νομός, ένας γαλαξίας. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Η ώρα είναι 11. Ούτε πιο νωρίς, ούτε πιο αργά.
2: Αγάπη, πάμε στον Καλλιούρη μεθαύριο.
3: Γιατί, πού τραγουδάει?
2: Καλά δεν τα έμαθες. Έχει ανοίξει ταβέρνα και γίνεται χαμός. Και στα μεγάλα κεφιά τραγουδάει κιόλας.
0: Παραδοσιακή ταβέρνα, το στέκι του Καλλιούρη.
2: Ανοιχτά καθημερινά, με χειροποίητα κρεατικά, φρέσκο ψαράκι και πεντανόστιμα ορεκτικά.
0: Και Κυριακή από το πρωί, με ποικιλία σε ψάρια, θαλασσινά, ουζάκι και ουζομεζέδες.
2: Το στέκι του Καλλιούρη. Μεγαλοχώρης Ερών.
0: Κρατήσεις 23-253-00408
2: και 69-44-62-13-68.
0: Και κάθε Τρίτη προσφορά. Μερίδα κοντοσούβλη χοιρινό, πασέτα σούβλας και κοτόπουλο σούβλας, συνοδεία με χειροποίητες πατάτες, μόνο 5 ευρώ. Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συντικής. Και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Ο ποδοσφαιρικός σύλλογος Ακρίτες Καπνοφύτου στείνει το μεγαλύτερο γλέτι του καλοκαιριού για πρώτη φορά μετά από χρόνια στα Λουτρά Σιδηροκάστρου. Τετάρτη 12 Αυγούστου. Ο μοναδικός Θοδωρής Βερλής σε μια ανεπανάληπτη βραδιά. Στο τραγούδι μαζί του η Αυγή Τριανταφυλλίδου. Σε λίρα ο Γιώργος Τσιφτελίδης και μαζί τους ο Μάριος Πάλας και ο Βασίλης Παλαύρατζης. Σας περιμένουμε στον προάβλιο χώρο των Λουτρών Σιδηροκάστρου, στο 6ο χιλιόμετρο Σιδηροκάστρου Προμαχώνα, σε μια τοποθεσία με μεγάλο και άνετο χώρο στάθμευσης για όλους. Τετάρτη 12 Αυγούστου, ώρα έναρξης 9:30 το βράδυ. Είσοδος 8 ευρώ. Τηλέφωνα κρατήσεων 697-284-8025 και 693-268-6014. Χορηγός Radio.com. Χορηγός επικοινωνίας Γαλαξία Σιδηροκάστρου 92,1. Να είστε όλοι εκεί.
1: Πήγαμε.

αγάπης για να το κερδίσουμε, αλλά εμείς το χάσαμε και είναι το ίδιο. Το θυμάσαι? Μια φωτογραφία σου όμως με κάνει να ελπίζω ότι όπου και να βρίσκεσαι, ίσως

ξένη λοιπόν. Το μίσος και η αγάπη καρδούλα μου είναι τόσο κοντά που εμείς διαλέξαμε. Εσύ το μίσος είναι το ίδιο, το θυμάσαι.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

0: Διάλειμμα για διαφημίσεις. Μείνετε συντονισμένοι στον Γαλαξία Συντική.
1: Κάθε ωραία στιγμή χρειάζεται το σωστό περιβάλλον για να γίνει αξέχαστη. Forest Coffee and Drinks. Καφές που σε ξυπνάει, ποτά που σε δροσίζουν, γευστικές επιλογές που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Και ναργιλέδες για χαλαρές, όμορφες βραδιές. Με μουσικές που φτιάχνουν διάθεση από το πρώτο λεπτό. Και όταν η στιγμή θέλει να έρθει σε σένα, το Forest The Van Bar αναλαμβάνει. Ένα πλήρως εξοπλισμένο mobile bar με catering, cocktails, ναργιλέ και ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει κάθε εκδήλωση ξεχωριστή. Forest Coffee and Drinks. Ηράκλειες Ερών. Τηλέφωνο 23 25 0

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Η παράδοση συναντά την νεολαία σε ένα μεγάλο παραδοσιακό γλέντι. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λιθοτόπου σας προσκαλεί στο 14ο συναπάντημα νεολαίας ποντίων τα Καγιαλιώτικα. Σάββατο 8 Αυγούστου στο λιμανάκι Λιθοτόπου. Τραγούδι Γιώργος Χιαμλίδης. Τραγούδι και λύρα Παναγιώτης Κολόπουλος. Τραγούδι και λύρα Γιώργος Τσιφτελίδης. Τραγούδι και λύρα Γιάννης Ελευθεριάδης. Κλαρίνο Γιάννης Ξανθόπουλος. Μέγας χορηγός εκδήλωσης Καφέ Μπαρ το Ξύλινο. Έναρξη 9 το βράδυ. Είσοδος 5 ευρώ. Διασκεδάζουμε αυθεντικά.
1: Το μεγαλύτερο παραδοσιακό γλέντι του καλοκαιριού είναι εδώ. Ο Οικολογικός Πολιτιστικός Σύλλογος Μεγαλοχωρίου στείνει τη δική του γιορτή στο Πολιτιστικό Καλοκαίρι 2026. Σάββατο 15 Αυγούστου στις 9 το βράδυ οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία Μεγαλοχωρίου. Στη σκηνή τα ανεπανάληπτα χάλκινα γουμένη σας και μια κορυφαία παρέα μουσικών. Χρήστος Ασαρτζής, Θανάσης Γαράνης, Τριαντάφυλλος Ασαρτζής, Νικόλαος Λούρης, Δημήτρης Ζώρας, Βασίλης Ρίζος στη λύρα και το τραγούδι και Δημήτρης Μπαχ στον ταούλι. Είσοδος 5 ευρώ με δικό σας λαχνό. Το μεγάλο δώρο της κλήρωσης, ένα αυτοκίνητο. Τα λαχεία πωλούνται ήδη από το σύλλογο όλο το καλοκαίρι. Αγοράστε τους λαχνούς σας. Αυξήστε τις πιθανότητές σας να φύγετε από το πανηγύρι με το δικό σας αμάξι. Μέγας χορηγός Μπέκα Cars. Χορηγός επικοινωνίας Ράδιο Γαλαξίας 92,1. Τηλέφωνα κρατήσεων 6939-645-942, 6974-149-095 και 6987-404-783. Σας περιμένουμε.

0: κάθε καρολούστη.
1: Χάρης Κωστόπουλος.
0: Νύχτα ο
1: Μάκης Χριστοδουλόπουλος. Στανήσι. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά. Από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

0: Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα. 12 ακριβώς. Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972 84 80 25. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972 84 80 25.
1: Κάθεσαι αραχτό στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.
2: Επιστρέψαμε. Γαλαξία Συνδικής και η καλύτερη μουσική είναι πάλι εδώ.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο το νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο το νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

από τη Συντική και το Σιδηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομό Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ονομός Ερών. Ονομός Ερών. Συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο τον Ονομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι μία και μοναδική.
1: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
2: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Μουσικά. Γαλαξίας.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερών. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξίας.

Χάρης Κωστόπουλος, Μάκης Χριστοδηλόπουλος, Στανίση. Τα δικά μας, τα μοναδικά, τα λαϊκά. Γιατί εδώ το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον νομό Σερών.

διπλό, κλειδώστε την πόρτα. Θέλω λίγο μόνος να μείνω και τον εαυτό μου να κρίνω. Ίσως που σ' αγάπησα ήταν λάθος, αφού εσύ ζητούσες μονάχα.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον νομό Σερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά.

από τη Συντική και το Συντηρόκαστρο για όλο τον Ομοσερό. Ένας γαλαξίας. Ένας σταθμός. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Αυτό το ζούμε αυθεντικά. Γνήσια λαϊκά από τον αέρα του Γαλαξία 92,1. Για τη Συνδική, το Σιδηρόκαστρο και όλο το νομό Σερών.

Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών. Πάρε τηλέφωνο στο 6972-848025. Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1. Τηλέφωνο διαφήμισης 6972-848025.

0: την ώρα φτάσαμε στις 2 ακριβώς.
1: Κάθεσαι αραχτός στον καναπέ και απλά με ένα κλικ τα αγαπημένα σου προϊόντα τεχνολογίας είναι στον χώρο σου. dailyshop.gr. Το απόλυτο e-shop για τους προηγμένους είναι εδώ. Με προϊόντα τεχνολογίας και ψυχαγωγίας, gadgets, περιφερειακά κινητών, δικτυακά, smart home, ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρονικά, συστήματα ασφαλείας, καθώς και πολλά ακόμη προϊόντα για την καθημερινή μας χρήση, για το σπίτι και τον κήπο. dailyshop.gr. Κλίκαρε και αγόρασέ τα όλα. dailyshop.gr. Τα πάντα για την τεχνολογία και όχι μόνο.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Καλή χρονιά! Ο Γαλαξίας 92,1 εύχεται σε όλους μια νέα συναρπαστική χρονιά. 2025 ευχές από τον Γαλαξία 92,1 για τη Συντική, το Σιδηρόκαστρο και όλο τον Ομό Σερών.

0: Τα παλιά λαϊκά. Τα νέα ελαφρολαϊκά.
1: Όλα ελληνικά.
0: Όλα ελληνικά. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συνδική για όλες τις αίρες. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Ο νομός Ερών συντονίζεται στο δικό του γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη Συντική για όλο το νομός Ερών. Γαλαξίας 92,1. Μουσικά. Γαλαξιακά.

Τώρα η συνδική συντονίζεται στο δικό της γαλαξία. Γαλαξίας 92,1. Από τη συνδική για όλες τις αίρες, μουσικά, γαλαξιακά.

0: Η ώρα είναι 3. Από τη συχνότητα αυτή, μην κουνηθείς.
1: Διαφημίσου τώρα στο νούμερο 1 ραδιόφωνο.
2: Από τη Συνδική για όλο τον ομό Σερών, όλοι συντονίζονται σε αυτόν τον γαλαξία.
3: Γαλαξίας 92,1. Κλείσε θέση διαφήμισης στο Γαλαξία 92,1 και βάλε την επιχείρησή σου στον αέρα όλου του νομού Σερών.
2: Πάρε τηλέφωνο στο
3: 6972-848025.
2: Από τη Συνδική για όλο τον νομό Σερών, διαφημίσου τώρα στο Γαλαξία 92,1.
3: Τηλέφωνο διαφήμισης
2: 6972-848025.